0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1970 και 20 Αθηναίοι στο Πρωτοδικείο καταθέτουν αίτηση ίδρυσης του Σωματείου Ταλαιπωρημένων Συζύγων.
1: Και το πιο περίεργο ρεκόρ της ημέρας, πέταγμα πλυντηρίου σε απόσταση 5,15 μέτρων. Στις 12 Οκτωβρίου του 2025, ο Πάντι Χέινς πέταξε ένα ολόκληρο πλυντήριο ρούχων 5,15 μέτρα στο Blackpool, κατακτώντας το σχετικό ρεκόρ Guinness. Το ρεκόρ έγινε στο πλαίσιο του Britain's Got Talent.
0: Η 12η Οκτωβρίου έχει και τεράστιες κολοκύθες. Στις 12 Οκτωβρίου του 2014, ο Ελβετός Μπένι Μέιερ κέρδισε τότε Guinness για τη βαρύτερη κολοκύθα στον κόσμο με βάρος 1 κιλό και 54 γραμμάρια.
1: Το 2013 πάλι στις 12 Οκτωβρίου, ο Τιμ Μάθισον είχε σημειώσει 921,7 κιλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Καλή εβδομάδα ρε παιδιά. Δευτερούλα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και είμαστε και σήμερα εδώ για να πιαστούμε χέρι χέρι και να περάσουμε έτσι όμορφη εβδομάδα σε αυτό το τρελόστρουμφο χωριό.
1: Με γέλιο, γέλιο, γέλιο.
0: Τι κάνετε βρε, πώς είστε, πώς περάσατε, πώς περάζουλαμε το Σαββατοκυριακό.
1: Εγώ βγήκα, είχα μία έξοδο τη Σάββατο το βράδυ. Και έκανα, ακόμη δεν έχω συνέλθει, γιατί εγώ δεν βγαίνω. Οπότε βγήκα, γύρισα 3 ώρες στο σπίτι και έπρεπε να. Την επόμενη μέρα τι να πω.
0: Έτρεχε στα ρεμπετάδικα.
1: Πήγα σε ένα κουτούκι.
0: Την είδε φοιτήτρια.
1: Την είδα φοιτήτρια, ωραία ήταν.
0: Με την άλλη τη φίλη, την Κλειό.
1: Με την Κλειό, αλλά δεν είμαι εγώ για τέτοια βρεσία, Αργύρη μου. Δεν μπορώ, ήπια και κάτι ρακόμελα εκεί πέρα. Αντίο, χαιρέτησα.
0: Πέρασε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτό έχει σημασία. Τι θα πει, δεν είμαι εγώ για
1: τώρα
0: τέτοια.
1: Θα το πληρώνω για μια εβδομάδα βέβαια μέχρι να συνέλθω.
0: Σου λέει το αλκοόλ κάνει κατακράτηση.
1: Ωραία.
0: Από εκεί κινδυνεύεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εσείς τι γίνεται, πώς περάσατε, πώς είστε. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα, δωράρες, θεματάρες. Τώρα τι να λέμε, διαγωνισμάρες, τα πάντα εδώ.
1: Καταρχάς να μάθουμε τι σκέφτεται κάθε ζώδιο στο πρώτο ραντεβού.
0: Φυσικά έχουμε το δίλημα της ημέρας που μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και όμως υπάρχουν παιδικές τιμωρίες που σήμερα θα τις λατρεύαμε.
0: Φυσικά 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και δεν ξεχνάτε ότι παιδιά όλα ξεκινάνε από το Viber και την πρώτη έτσι καλημερούλα, το πρώτο μηνυματάκι που θα στείλετε 6942-929-929. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μάθει να κάνουμε ένα χαμό στο Viber. Θέλω και σήμερα να ξεκινήσει η εβδομάδα έτσι γενναιόδωρα. Μη μου είστε τσιγκούνιδες.
1: Τσιγκούνιδες, τώρα σε ένα μήνυμα στο Viber που είναι και δωρεάν έτσι.
0: Τίποτα δεν χρεώνει, ρε παιδιά, λίγο WiFi θέλει.
1: 6942-929-929 στο Viber. Περιμένουμε τις καλημέρες σας και το πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς εδώ με την καλύτερη διάθεση και σήμερα και τις πιο 90's του να επιτυχίες θα σας κρατήσουμε φυσικά την καλύτερη δυνατή παρέα. Μόλις ξεκινήσαμε, καλημέρα! Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 6 μόλις λεπτά μετά τις 7, 7 και 6 δηλαδή. Εδώ
1: 6 λεπτά μετά τις 7, 7 και 6.
0: Μέχρι να το πω πήγε 7 και 7.
1: 7 και 7. Και πόσες έχουμε σήμερα?
0: 12 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: 12 Οκτωβρίου και δεν ξέρω αν τα μάθατε, παιδιά, εδώ στο Kiss 92,9. Αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ, το Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην τεχνολογία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, τι ωραίο ξημέρωμα δείχνει ότι θα είναι και σήμερα. Έτσι αρχίζει.
1: Έχει κρυό.
0: Γλυκοχαράζει. Η εβδομάδα ξεκινάμε. Κοίτα, με ήπιο καιρό ξεκινάμε. Έτσι, ό,τι συννεφιές είχαμε από χθες το βράδυ, γιατί εχθές κάπως γύρισε ο καιρός ξαφνικά.
1: Ωραία,
0: από το μεσημέρι
1: που
0: ήταν,
1: και μετά. Με την κουβερτούλα μου στον καναπέ.
0: Ακριβώς. Αυτά υποχωρούν λοιπόν και ο ήλιος συνέχεια έτσι παίρνει. Παίρνει τη θέση του. Βέβαια το μεσημέρι θα έχουμε κάτι συννεφούλες. Κάποιες φήμες λένε ότι μπορεί να ρίξει καμιά σταγόνα, αλλά ούτε καν, δεν θα τα καταφέρει να προσπεράσει. Φτάνουμε γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι.
1: Νομίζω από Τετάρτη εκεί πέρα θα φτάσει ένα.
0: Εκεί το γυροφέρνει. Εκεί λένε ότι θα μας έρθει η έκπληξη. Γενικότερα μια χαρά, παιδιά.
1: Όχι, η Αργύρη δεν είναι μια χαρά, γιατί θυμάσαι που σου είχα πρίξει ότι θα έρθει μάνα μου να κάνω τις ντουλάπες.
0: Δεν ήρθε.
1: Έπαθε COVID.
0: Γιατί, γλυκούλα, περαστικά, κυρία Γραμματική.
1: Περαστικά στη μανούλα μου.
0: Μα
1: αλλά πέρασε
0: COVID
1: δύσκολα.
0: Ακόμα.
1: Υπάρχει, ναι, πέρασε δύσκολα. Άστο. Και τώρα είμαι με τα κοντομπάνικα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τη φοβάμαι όμως εγώ την κακοκαιρία. Έχω μεγαλώσει στον Πειραιά.
0: Σωστά.
1: Που είχε μόνιμα υγρασία και κρύο.
0: Που περπατούσα δεξιπόλητη στη λάσπη.
1: Τέλος. Λοιπόν, τι ήθελα. Α, τι λέω, την κίνηση.
0: Καλό θα ήταν.
1: Ωραία θα ήταν. Έχει λοιπόν
0: μια συνταγή. Μίλα.
1: Μην πω για τη συνταγή τώρα που φάγαμε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Κηφισός. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο γίνεται ένας χαμός, να ξέρετε. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά.
0: Να πούμε ότι μαθητικές κινητοποιήσεις και σχολικές καταλήψεις στο προσκήνιο, στο επίκεντρο το κόστος της εκπαίδευσης, οι υποδομές, η στέγη και από 13 Οκτώβρη φοιτητές κατασκηνώνουν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ξέρεις πόσες καταλήψεις έχω πάει εγώ.
0: Και στο Παρίσι δεν γίνεται χαμός.
1: Και στην Ισπανία γίνεται χαμός. Γενικότερα γίνεται ένας χαμός και δικαίως κάπως.
0: Με την εκπαίδευση, ναι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Give me, give me, give me some.

0: Θεσσαλονίκης 92,9 και 7 και 4 πήγε ήδη. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις καλημέρες. Να πούμε μια καλημέρα στο στρουμφοχωριό εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ.
1: Στα μικρά μας στρουμφάκια.
0: Στην Άδεια, καλημέρα. Στη Μαριάνθη, στον Άγγελο, στη Φωτεινή, στη Μαρία, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Χριστίνα, στην Άννα, στον Αλέξανδρο, στην Άννα Μαρία, στο Θανάση, στην Κέτη, στο Στέφανο. Πραγματικά, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να και η Νάντια ήρθε τώρα. Λοιπόν, σε άλλα νέα λοιπόν, σου λέει ότι σχεδόν σε κάθε σχέση το ένα άτομο κρυώνει πάντα, ενώ το άλλο λειτουργεί σαν ανθρώπινο καλοριφέρ.
1: Είμαι αυτή που τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι πάντα παγάκια. Δεν έχω καλή κυκλοφορία.
0: Έχει εξήγηση αυτό. Μην το πάρεις προσωπικά. Η επιστήμη λοιπόν αποδεικνύει ότι οφείλεται σε διαφορές στο μεταβολικό ρυθμό, σε κατάσταση ηρεμίας και στην κυκλοφορία του αίματος. Οι γυναίκες ειδικά, γι' αυτό ναι, και συμβαίνει, έχουν γενικά ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία στο κέντρο του σώματος. Επομένως, πιο κρύα άκρα, χέρια και πόδια. Γι' αυτό και είναι, αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο αυτά τα παγωμένα πόδια καταλήγουν σχεδόν πάντα πάνω στον πιο ζεστό σύννεφο.
1: Μα να σου πω κάτι τώρα. Ας πούμε, εγώ πηγαίνω διακοπές κάθε καλοκαίρι με το φίλο μου τον Δημήτρη. Ωραία. Πλέον κοιμάμαστε σε χωριστά δωμάτια. Γιατί αυτός θέλει το καλοκαίρι να έχει το air condition στους 16. Και εγώ τουρτουρίζω. Κοντεύω, ειδικά σε νησί κιόλας που έχει κρύο.
0: Εγώ έχω η κολλητή μου η Ολυμπία Ρεσί, χειμώνα καλοκαίρι, θέλει το σκέπασμα να είναι πάνω από το κεφάλι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά καλοκαίρι με καύσωνα, πώς γίνεται.
1: Υπερβολή, ρε, εσύ.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί αλλιώς.
1: Κρυώνει ή απλά θέλει
0: δεν
1: να είναι καλυμμένη.
0: Δεν την ενδιαφέρει καύσωνα να έχει. Και καύσωνα να έχει, το σεντόνι πρέπει να είναι από
1: πώς
0: πάνω.
1: Πώς κοιμάται, δεν βράζει σαν την πατάτα. Ξέρω. Στο καβούκι τη.
0: Οφτή, οφτή. Εσείς από ποιους είστε τώρα, από αυτούς που κρυώνουν ή από αυτούς που ζεσταίνονται ή από αυτούς που τρελαίνονται?
1: Εγώ είμαι το 3.

0: Αϊ, αϊ, αϊ, αμόρ. La tortura ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Τώρα που είμαστε σε αυτά τα λατινό τέτοια, είδε τι έγινε στην αυλία τη Σακύρα που πήγε εκεί πέρα ο Μαλούμα, πήγε ο άλλο ο Λατίνο.
0: Παρέσει πάρα πολύ, Σακύρα. Τι θα κάνω, θέλω να πάω στι πυραμίδε τη Γκίζα να τη δω.
1: Το δώσαμε αυτό τώρα, πάει.
0: Τελείωσε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προβληματιστούμε.
1: Ναι.
2: Το δίλημα τη ημέρα.
1: Λοιπόν. Παιδιά, σας έχουμε έτσι σας έχουμε δώσει να μυρίσετε λίγο τι αφορά το δίλημα της ημέρας σήμερα. Μιλήσαμε για τα ζεστά αυτά πόδια που πάντα είναι εκεί για να αγκαλιάσουν τα κρύα πόδια. Εσείς ποια πόδια είστε? Είστε αυτά τα πόδια που είναι πάντα εκεί για να ζεστάνουν το σύντροφο ή τη σύντροφό σας, ή είστε...
0: Τα κρύα πόδια που δροσίζουν το σύντροφο ή τη σύντροφο.
1: Θα προτιμούσατε λοιπόν να είστε αυτός που μονίμως κρυώνει?
0: Χειμώνα καλοκαίρι, παιδιά. Κρυώνεις χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή το καλοκαίρι μια χαρά να κρυώνεις, γιατί λες οκ, δεν βράζω από τη ζέστη.
1: Και θες να κουρνιάσεις πάνω σε μια ζεστή αγκαλιά, ή θα προτιμούσες να είσαι αυτός που ζεσταίνεται μόνιμα και να κουρνιάζει ο άλλος πάνω σας?
0: Όπου αυτό εντωμεταξύ.
1: Μεγάλο ερώτημα.
0: Μεγάλο ερώτημα.
1: 6942-929-929 στέλνετε τα ηχητικά σας μηνύματα. Ηχητικά ξαναλέω. Και ένας από εσάς το πιο ωραίο μήνυμα και το πιο ζεστό, το πιο χουχουλιάρικο μήνυμα,
0: θα κερδίσει ένα πακέτο δερμοκαλλυντικής περιποίησης.
1: Για να περιποιηθούμε το δερματάκι. Ποιος θα προτιμούσατε να είστε λοιπόν, αυτός που κρυώνει συνέχεια και ο άλλος κουρνιάζει πάνω του, ή αυτός που ζεσταίνεται συνέχεια και...
0: Να πω κάτι και τούμπαλιν. Να σου πω όμως κάτι. Βασανιστήριο είναι και τα δύο. Να κρυώνει συνέχεια, να ζεσταίνεσαι συνέχεια. Δεν ξέρω ποιον διαλέξω. Νομίζω ότι ξέρω ποιο θα διαλέξω, αλλά θέλω να ακούσω πρώτα τα ηχητικά σας στο Viber 6942-929-929.
2: 90s to now. Όταν ακούς Lady Gaga. Είσαι στον 92,9.

0: Η Lady Gaga είναι στην παρέα του Kiss 92,9, Bad Romance. Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει το δίλημα της ημέρας που αφορά όλους εσάς που θέλετε να στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα και να δώσετε τη μεγάλη απάντηση στο μεγάλο ερώτημα. Θα προτιμούσατε να είστε αυτός που ζεσταίνεται, είναι έτσι μια θερμοφόρα, ερωτική θερμοφόρα για το σύντροφό του που να κουρνιάσει πάνω του με τα κρύα του ποδαράκια, ή θα προτιμούσατε να είστε εσείς αυτός που κουρνιάζει πάνω στο σύντροφό
1: σας? Γιατί κρυώνετε και τουρτουράτε και ψάχνετε μια ζεστή αγκαλιά για να περάσετε και αυτό το χειμώνα.
0: 6-9-42-9-29-9-29. Το πιο χουχουλιάρικο ηχητικό μήνυμα κερδίζει δερμοκαλλυντικά για να περιποιηθούμε το δερματάκι μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να διαβάσουμε εδώ πέρα, να γίνει χαμός, να κάνουμε κουσκούς. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Πέθανε!
8: Ποιος? Η αισθητικός!
7: Εντελώς!
9: Εντελώς!
7: Πότε?
8: Χθες το απόγευμα.
7: Πού?
10: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
7: Και το πτώμα?
9: Μπρούμητα, στον καζόν.
7: Να το κουρέψετε.
11: Το πτώμα.
7: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
7: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes, full πραλίνα.
18: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός, οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: 92,9.

0: Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και ήρθε η ώρα να δούμε τις απαντήσεις σας σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα της ημέρας σε σχέση με τα χουχουλιάσματα. Ποιος θα προτιμούσατε να είστε, αυτός που είναι πάντα η θερμοφόρα για δύο κρύα πόδια που θα κουρνιάσουν πάνω του ή τα κρύα πόδια που θα κουρνιάσουν πάνω σε μια ζεστή θερμοφόρα? Για να δούμε, να ξεκινήσουμε τον Άγγελο.
1: Φυσικά.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του πρωινού ραδιοφώνου. Παιδιά, με το φουρνάκι, αλλά δεν με χαλάει και ιδιαίτερα, καθώς παίρνω καλιά το κοριτσάκι με το οποίο λογικά έχει γίνεται στο Βόρειο Πόλο και το ισοβαθμίζουν, είμαστε κομπλέ.
0: Είπε το κοριτσάκι μου,
1: το κοριτσάκι μου, γιατί ισοβαθμίζουν.
3: Να τρελαθώ.
4: Παιδιά, καλημέρα. Εγώ που τα πόδια μου είναι η νεκρανάσταση ίδια, προτιμώ άλλους να είναι θερμοφόροι για μένα.
1: Και εμένα νεκρανάσταση είναι πραγματικά.
0: Αυτή ήταν η Ελένη. Μισό να ανοίξω και την πόρτα, γιατί έχω πολλά χέρια. Είμαι τη ραμόλα. Μισό λοιπόν. Πάμε τώρα στην
1: Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Έλα, Κυριακή.
5: Εννοείται ότι θα προτιμούσα να είμαι στη θέση αυτού που θέλει να ζεσταθεί, να είμαι μέσα στο κρεβάτι, να χουχουλιάζω. Γιατί κρυώνω πάρα πολύ και να είμαι κοντά στο σώμα του άλλου, να παίρνω από τη θερμοκρασία
1: καλέ,
5: του
1: να
5: και να μην με νοιάζει έξω ακόμα και να χιονίζει.
0: Μας άναψε πρωί-πρωί.
1: Βάλε και το Σωτήρι, σε παρακαλώ.
0: Κάτσε καλέ να συνέλθω. Θα πιω λίγο κρύο νερό.
1: Να σε πιάσω, θα σε πιάσω.
0: Πάντα Αγία μου φούντωσα. Τι λέει εδώ, ποιο είναι ο Σωτήρι?
6: Καλημέρα στα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Αργύρι, καλημέρα, Ζωή. Λοιπόν, σα μιλάει ένα 24ωρο θερμοσύφωνο. Μόνιμα. Δεν υπάρχει ούτε κρύο ούτε ζέστη για μένα. Ένα θερμοσύφωνο κινούμενο.
1: Ρε Σωτήρι.
0: Γεια σου, ρε Σωτήρι, θερμοσύφωνα.
1: Σωτήρι θερμοσύφωνα.
0: Πάμε να ακούσουμε και την Παναγιώτα.
1: Α, περίμενε, φυσικά. Συγγνώμη, πάμε.
7: Συνέχεια, δεν ξέρω ποιον.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι αυτή που κρυώνει συνέχεια και κουνιάζει. Θα ήθελα και αλλαγή κάποια στιγμή να κουνιάσει και κάποιο πάνω μου. Αλλά εντάξει, οκ.
1: Και εγώ βρεσί. Και εγώ βρεσί, Παναγιώτα μου.
0: Είμαι η Παναγιώτα. Είμαι η Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα μου, ναι, και εγώ. Και εγώ τα ίδια.
0: Λοιπόν, να πω... αυτά είναι μερικά μόνο από τα μηνύματα που στείλατε.
1: Επίσης, ξέρεις τι καταλαβαίνω.
0: Τι?
1: Οι άντρες είναι θερμοσύφωνες.
0: Ναι, ναι,
1: και το... οι γυναίκες είναι γουγουλιάρες.
0: Μα το λέει και η έρευνα. Για κάποιο λόγο, επειδή το κέντρο σας είναι ζεστό, τα άκρα σας είναι κρύα.
1: Εμείς έχουμε να κρατήσουμε ζεστό ένα μωράκι, κατάλαβες.
0: Πότε?
1: Όταν. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω Viber.
0: Μέσω Viber θα πάρει κατευθείαν μήνυμα για να πάρει τα δερμοκαλλυντικά του, λοιπόν, παιδιά. The Breakfast Show.

0: Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου και στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική αθλητική εμπειρία εκεί στο The Ellinikon Sports Park. Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα, παιδιά, να παίξουμε πάλι. Όνομα Πόλη Ζόφη, το πράγμα, το αγαπημένο σας. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Θου. Πώς λέμε Θρούμπα.
1: Πώς λέμε Θανάσης.
0: Θρανίο. Αυτό.
1: Χείρορος.
0: 2-10, δεν πρόλαβα να το πω, ρε παιδιά. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται στις γραμμές. 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα, γιατί έχουμε φαγάκι.
1: Έχουμε ζου τσαμπανερία για να πάτε να απολαύσετε ένα φανταστικό δείπνο αξίας 80 ευρώ.
0: Έτσι, το κασέρι ήθελα να μάθω. 80 ευρώ.
1: Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για ένα ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
0: Ζου τσαμπανερία, λοιπόν. Έχουμε 80 ευρώ δώρο επιταγή να πάτε να φάτε με την παρέα σας για να παίξουμε όνομα Πόλη Ζόφη το πράγμα σε πάρα πολύ λίγο, καλώντας το 2-10-80-50.000 με το γράμμα Θου.

0: Κις 92,9 λοιπόν, και ήρθε η ώρα να...
1: Θέλω πρώτα να καλημερίσουμε την Ιρό και τη μαμά της που μας έστειλαν μια πάρα πολύ γλυκιά καλημέρα, που ήρθαν χθες και σε είδαν στο θέατρο και περάσανε φανταστικά.
0: Υπέροχες ήταν και η Ιρό και η μαμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πάμε λοιπόν να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε τη φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου?
3: Στο σπίτι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Έχουμε δουλειά ή θα ξεκινήσουμε δουλειά στο σπίτι?
3: Όχι, έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά.
0: Ωραία.
1: Μαρτύριο η αγάπη σου λέω. Μαρτύριο.
0: Μαρία, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα όμως. Ξεκινάει ένα ξημέρωμα, βλέπω φανταστικό. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι.
3: Ναι, το έχω δει, αλλά είναι, για μένα είναι μακρά η μέρα που λέμε. Δηλαδή θα αργήσω να επιστρέψω.
1: Μακράς διαρκείας. Θα τη ζήσεις όλη τη μέρα έξω.
0: Καλό κουράγιο, βάλε τα δυνατά σου μαράκι μου να κερδίσουμε την δωρεπιταγή από τα Ζούτσα Παντερία. Τουλάχιστον να κανονίσουμε την παρέα να πάμε να φάμε, να ξεσκάσουμε.
3: Αμήν ρε παιδιά, αυτά περιμένουμε. Λίγο να νιώσουμε άνθρωποι.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σε κάνουμε άνθρωπο. Με το γράμμα θήτα παίζουμε.
3: Ναι.
0: Θέλω να μου είσαι γρήγορη. Τίποτα άλλο δεν ζητάω από σένα.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα από θήτα.
3: Φάνος.
1: Μία πόλη.
3: Θεσσαλονίκη.
0: Σε αυτά στηρίζονται τα σπίτια.
3: Θεμέλια.
1: Τις μετράμε σε ό,τι τρώμε όταν κάνουμε δίαιτα.
3: Θερμίδες.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Θεολόγος.
1: Είδος ταινίας με πολλή αγωνία και φόβο.
3: Θρίλερ.
0: Ομάδα ηθοποιών που παρουσιάζουν ένα θεατρικό έργο.
3: Θίασος.
1: Ένα αντικείμενο.
3: Θήκη.
0: Ένα φυτό.
3: Θρούμπι.
1: Ένας βαθμός συγγένειας.
3: Θείος.
0: Μπράβο,
1: καλά. Άκου πόσο έχεις ακόμα.
0: Άκου πόσο έχεις ακόμα. Άκου πόσο έχεις ακόμα.
3: Ευχαριστώ.
0: Είσαι φανταστική.
3: Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει το ξυπνηματάκι μου από τις 5. Οπότε εντάξει.
0: Έχεις διάβγεια.
3: Έχω διάβγεια ακριβώς.
0: Μαράκι μου, πολύ χαίρομαι. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτό.
3: Πάρα πολύ. Καλή αρχή και στο θέατρο.
0: Ευχαριστώ.
3: Αργύρι μου, να πάνε όλα τέλεια, να στήσει η παράστασή σου.
0: Ευχαριστώ, μαράκι μου.
3: Πάντα σε παρακολουθούμε και πέρυσι είχα έρθει ελληνικό κόσμο. Πολύ καλός.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μάλλον θα σου κέρδισες έτσι ένα πολύ ωραίο ευχάριστο διάλειμμα να πας με την παρέα στο Ζούντσα Παντερία να φάτε έτσι και να απολαύσετε τα γεύματα εκεί.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλή
3: σου μέρα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και αφού παίξαμε, δώσαμε και τα δώρα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δευτερούλα σήμερα, παιδιά. 12 Οκτωβρίου, τσάκαρο Δευτέρα. Πάμε να μιλήσουμε έτσι λίγο για πράγματα που σας ταλανίζουν. Για ένα πρώτο ραντεβού, λέμε τώρα. Αν μας έρθει η ώρα εκείνη τη στιγμή, να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε.
1: Πρώτο ραντεβού, πόσα χρόνια έχω να βγω ένα πρώτο ραντεβού.
0: Λοιπόν, πάμε ζωδιακά να το αναλύσουμε το θέμα, εμπεριστατωμένα δηλαδή, με έρευνες.
1: 100% αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνω την ειρωνία σου.
0: Πώς συμπεριφέρονται τα ζώδια στο πρώτο ραντεβού. Θα τα πάρουμε με τη σειρά ένα-ένα, θα τα περάσουμε ένα χέρι.
1: Μάλιστα. Να μην μείνει κανένας παραπονεμένος.
0: Να ξεκινήσουμε με τον κρυό. Ένας κρυός, λοιπόν, παιδιά, έχει αποφασίσει αν του αρέσεις πριν έρθει καν το ποτό. Δηλαδή θα φτάσει στον καφενέ.
1: Με το που πατήσει το πόδι του, σε κρίνει.
0: Όχι, το έχει αποφασίσει ότι είναι εκεί. Παρόν.
1: Ναι. Ταύρος. Ο Ταύρος κρίνει και το ραντεβού, αλλά και το εστιατόριο.
0: Εσένα?
1: Εμένα τι?
0: Εννοώ τον άνθρωπο που βγαίνει, όχι το ραντεβού και το εστιατόριο.
1: Το ραντεβού σου λέει, ρε παιδί μου, αν με πας σε ένα ωραίο εστιατόριο περιποιημένο, έχει πολύ φαΐ, γιατί τα ταύροι τρώνε πάρα πολύ ποιοτικά.
0: Ναι.
1: Σου λέει τέτοιο. Αν είναι καλό το φαΐ, μπορεί να σε γουστάρει και σένα στο τέλος.
0: Πάμε στους διδύμους. Πόσο εγώ? Ή θα μιλάτε, παιδιά, μέχρι το πρωί, ή θα έχει βαρεθεί στο πρώτο μισάωρο. Συνήθως δυστυχώς η κατάρα μου είναι το δεύτερο.
1: Τα καρκινάκια έχουν ήδη φανταστεί πώς θα ήταν μια σχέση μαζί σου.
0: Λιονταράκι, θέλει να σε εντυπωσιάσει, αλλά περιμένει να κάνεις και εσύ το ίδιο. Δεν είναι εύκολο.
1: Ειδικά το Λέοντα, πώς θα τον εντυπωσιάσεις, καλέ. Το Παρθενάκι παρατηρεί λεπτομέρειες που ούτε φαντάζεσαι. Αν φοράς το σωστό πουκάμισο με το σωστό παντελόνι, αν το μαλλί σου είναι λίγο πιο χάλια από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Αυτά θα παρατηρεί.
0: Με αγχώνουν αυτά εμένα. Πάμε στον Παρθένο. Ο Παρθένος παρατηρεί λεπτομέρειες.
1: Τον είπα τον Παρθένο.
0: Συγγνώμη,
1: στο,
0: ναι.
1: Ζυγό.
0: Στο ζυγό πάμε, στον οροσκόπο μου. Βεβαίως έχεις δίκιο. Φλερτάρει τόσο φυσικά που δεν ξέρεις αν του αρέσεις ή απλώς αν είσαι ευγενικός.
1: Είναι ευγενικός, κυρίως.
0: Είναι ο οροσκόπος μου αυτός. Πάλι το δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Η κατάρα μου. Όλοι.
1: Σκορπιέ μου, μέχρι να τελειώσει το ραντεβού, θα ξέρεις περισσότερα για το άλλο σου μισό από όσα περίμενες.
0: Το ξώτη μου ήρθε για ένα ποτό και μπορεί να καταλήξετε σε άλλη πόλη. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου.
1: Και εμένα.
0: Να βγω ένα πρώτο ραντεβού και να καταλήξω στη Ρώμη.
1: Αχ, Αργύρι.
0: Θέλω να πάω στη Ζιμπάμπουε.
1: Αργύρι,
0: ας με
1: θέλω.
0: Πάει και στα Κιούρκα. Δεν με νοιάζει. Να με πάει κάπου στο πρώτο ραντεβού θέλω.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως είμαι το ξώτης, γιατί εγώ έχω αυτή τη διάθεση. Άμα γουστάρω, εγώ τελείωσε. Έχω φύγει.
0: Ναι, αλλά δεν γουστάρω εσένα.
1: Τέλος
0: πάντων. Λέμε για ένα πρώτο ραντεβού άλλο.
1: Ούτε εγώ γουστάρω εσένα. Εγωκεράκι δεν ήρθε και για να χάσει το χρόνο του.
0: Ο υδροχός, τώρα εσύ να δούμε. Εδώ θα τα πει όλα. Μπορεί να του αρέσεις πολύ και να μην το καταλάβεις ποτέ. Αλήθεια.
1: Κοίτα,
0: δεν το εκδηλώνεις.
1: Εγώ ταυτίζομαι περισσότερο με τον Ιχθύ που λέει ότι έχει διαλέξει ήδη το τραγούδι της ιστορίας σας. Και είναι και οροσκόπος μου Ιχθύς. Οπότε μάλλον στα γκομενικά είμαι λίγο πιο Ιχθύς από ότι υδροχός.
0: Τίποτα. Ένα Ιχθύ ή ένα τοξότη θέλω εγώ. Τίποτα άλλο.
1: Εγώ έχω πάντως Ιχθύ, άμα θέλεις.
0: Τοξότη.
1: Το ξέρω δεν έχω. Να το βρεις αλλού.
0: Εσείς ποιος τύπος είστε? Για στείλτε μας το Viber 6942-929-929.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Δηλαδή, εγώ είμαι νέα Κις και άμα λέω εγώ ότι αυτά τα θέματα σας αρέσουν, δηλαδή πραγματικά πάλι χαμός στο Viber, πάμε να ακούσουμε ένα μήνυμα της αγαπημένης Γεωργίας, γιατί είναι ένα από τα πολλά που ήρθανε.
1: Καλή εβδομάδα, Κις. Λοιπόν, εγώ είμαι το Ξώτης και εννοείται ότι σε όλα μου τα ραντεβού έχω εξαφανιστεί και έχω βρεθεί σε άλλη πόλη. Δεν ξέρω αν αυτό το σώδιο, αλλά ό,τι καλύτερο. Και πού να βρεις και τρελό σαν εσένα. Δηλαδή, το Ξώτης λέων. Φωτιά, τέλειο.
2: Καλά, Γεωργία, ζηλέψαμε λίγο τώρα.
0: Γεωργία, φτιαχτήκαμε πρωί-πρωί.
2: Γεωργία, αλλά να μας πάρεις, θα μας πας σε μια άλλη πόλη. Και ας μην βγούμε ραντεβού, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ έχουμε και άλλα τώρα, έτσι. Σε λίγο μαθαίνουμε τις τιμωρίες που μισούσαμε μικροί, αλλά και λατρεύουμε τώρα.
2: Και θα μάθουμε και για την πιο αμήχανη σελίδα στο Instagram.
0: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, που αλλού, μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου. Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This

0: 92,9 Kiss λοιπόν, είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, 4 μόλις λεπτά μετά τις 8 και...
1: Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα, γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα ανέβει το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε το πρωί έτσι με 19-20 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος εμφανίζεται μέσα στο πρωί έτσι και από το μεσημέρι. Κάποια συννεφάκια μπορεί να επιστρέψουν. Δεν φοβόμαστε όμως, γιατί δεν νομίζω ότι θα δούμε στάλες βροχής σήμερα. Οι άνεμοι παραμένουν ήπιοι από 1-3 μποφόρ και νομίζω ότι μέχρι Τρίτη, Τετάρτη έτσι θα είναι ο καιρός. Από Τετάρτη λένε ότι κάπως αλλάζει το σκηνικό. Νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά.
1: Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή ο Κηφισός από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Ιωνία στην άνοδο. Στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι έχει αρκετή κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά και. Η Κηφισία στην κάθοδο της, παιδιά μου, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι έχει αρκετή κίνηση και στην άνοδο έχει κίνηση αρκετά σημεία.
0: Κουράγιο,
1: σε αρκετή έκταση.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση και για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει, το οποίο θα μπει στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ξεπεράσει σε καμία περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης το 1 ευρώ και 75 λεπτά στην Αγγλία και ή δυνατόν να φτάσει στον καταναλωτή σε πολύ χαμηλότερη τιμή.
1: Για να δούμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Θα εξαφανιστώ μια μέρα σαν το Χουντίνι και δεν θα το πάρεις χαμπάρι, Αργύρι μου, εδώ.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό το στίχο? Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω και όλο το ξεχνάω.
0: Να τη συμπεριφέρεσαι καλά, γιατί θα γίνει Χουντίνι αυτή, θα εξαφανιστεί. Μάλιστα. Άμα δεν τη συμπεριφέρεσαι καλά, η Ντούα Λίπα.
1: Μάλιστα.
0: Δίκιο έχει.
1: Τη είδα κάπου, βρέθηκε με την Anne Hathaway. Αυτές φιλενάδες γίνανε.
0: Αχ, ναι, και κάνανε και βίντεο στο TikTok.
1: Ναι, ναι, πολύ χαρούμενες ήταν. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
0: Είμαι απόλυτα σίγουρη. Ειδικά αυτό το θα στις βρέξω.
1: Όχι, θα στις βρέξω δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν ήταν καθόλου ωραίο.
1: Εσύ το πας αλλού
0: σε
1: τώρα.
0: Σε άλλο πλαίσιο,
1: είναι...
0: εγώ το πάω σε άλλο πλαίσιο. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν το εννοώ. Λοιπόν, έτσι όπως το φαντάζεσαι, δεν το εννοώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι, ενώ εγώ ήθελα απλά να βγω γυμνό στα λιβάδια και να τρέχω να παίζω κρυφτό.
0: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξει άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Τότε.
0: Ναι. Τότε δεν κοιμόμουν.
1: Αυτό λέω, είδες πως τα εκτιμάς τώρα.
0: Αλλά θυμάμαι ότι κοιμόταν η μαμά μου και έπρεπε να κάνουμε ισχύα όλοι μέσα στο σπίτι.
1: Επίσης, κάτσε ακίνητο και μη μιλάς.
0: Αυτό είναι βασανιστήριο και τώρα, άμα το κάνεις, που είμαι υπερκινητική.
1: Το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι?
0: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Μου ναι. Άρεσε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι όταν έκανα καμιά ζημιά μου λέγε πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου. Πού να ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που θα
0: κλεινόμουν. Θα παρακαλάτε στο δωμάτιό σου. Τιμωρία για όλο το Σαββατοκύριακο. Θεέ μου, η καλύτερη δικαιολογία. Παιδιά, είμαι τιμωρία. Δεν μπορώ να βγω τώρα.
1: Δεν μπορεί κάποιος να μου πει να κάτσω τιμωρία το Σαββατοκύριακο σπίτι μου.
0: Πραγματικά. Ενώ τότε μας κακοφαινόταν. Δηλαδή κοπανάγαμε πόρτες. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι άδικο, μανούλα.
1: Δεν έχει γλυκό.
0: Αυτό είναι τιμωρία και τώρα.
1: Αυτό είναι τιμωρία και τώρα, αλλά τώρα θα έχουμε συνέστηση ότι το γλυκό θα το πληρώσουμε με αίμα στο γυμναστήριο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ενώ
0: αυτό.
1: Είναι, η μανούλα μας φρόντιζε.
0: Θα πας για ύπνο από νωρίς.
1: Αυτό με τον ύπνο πολύ με σύγχυζε μεσημέρι βράδυ.
0: 9 η ώρα να με βάλεις, θα κοιμηθώ, θα κοιμηθώ εγώ.
1: Μα ποιο παιδί το βάζεις 8.30 ώρα που μας βάζανε να κοιμηθούμε, ρε παιδί, μην σκοθούμε το πρωί.
0: 8.30 ώρα.
1: 8.30 ώρα βάζουν τα παιδιά για ύπνο.
0: Αργύρι, θέλω να σου πω ότι εγώ σπίτι μου κοιμόμουν όποτε κοιμόντουσαν μεγάλη. 12 η ώρα. Μία η ώρα.
1: Έξε έξω μέχρι να ανάψουν τα φώτα.
0: Θυμάμαι, είχα βγει το πρώτο μου ραντεβού τώρα εκεί πέρα στα 15. Τίποτα. Αθώα πράγματα τότε. Και επειδή είχα αργήσει λίγο μετά τις 12, ναι. Η μαμά μου είχε γίνει έξαλλη. Έξαλλη. Με έπαιρνε τηλέφωνα και ούρλιαζε. Οριότανε.
1: Δεν θα δεις τηλεόραση σήμερα για τιμωρία.
0: Αυτή είναι μια ωραία τιμωρία.
1: Έχω να ανοίξω την τηλεόρασή μου πάνω από 2 μήνες. Οριακά δεν θυμάμαι αν λειτουργεί.
0: Τώρα έχουμε το TikTok. Τώρα δεν μας νοιάζει να δούμε τηλεόραση.
1: Γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ. Γεια στείλτε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Σε παρακαλώ, μείνε. Ουρλιάζει ο Μπένσον Μπούν στον αέρα του 92,9.
1: Καλά, καλέ, μην κάνεις έτσι, θα κάτσω.
0: Θα κάτσεις. Μην φύγεις, σε παρακαλώ, έχω abandonment issues. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σου πω για μια φανταστική σελίδα που βρήκα στο Instagram.
1: Ναι.
0: Η οποία πραγματικά δεν περίμενα ότι μια συνήθεια των ανθρώπων θα αποκτούσε αυτή τη σελίδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολλούς fans.
0: Έχει πολλούς fans, έχει 80.000 followers,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αφορά μια συνήθεια που έχει το 90% των ανθρώπων όταν ταξιδεύει με αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Κατά την προσγείωση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι κάνουμε κατά την προσγείωση συνήθως που είναι πολύ εκνευριστικό?
1: Το σταυρό μου που φτάσαμε.
0: Αυτό σίγουρα. Το χειροκρότημα εμένα μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα.
1: Όχι, μ' αρέσει.
0: Γιατί σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει γιατί όσο πιο ομαλή είναι η προσγείωση, τόσο πιο γατόν είναι ο πιλότος και θέλω να τον επιβραβεύσω. Γιατί πού θα τον βρω να το πω?
0: Εγώ νόμιζα ότι χειροκροτούμε που φτάσαμε, καλέ.
1: Όχι, καλέ. Και αυτό, αλλά και που μας έφερε ο πιλότος ασφαλής.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
1: Εκτός αν δεν έχεις πετύχει σε προσγείωση που
0: φυσικά,
1: με το που ακουμπάς στη γη,
0: Αργύρη, φυσικά
1: γίνεται η εκτόξευση.
0: Φυσικά, που ξαναφεύγεις μετά προς τα πάνω. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη συνήθεια που κάνουμε που είναι πολύ εκνευριστική, που δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι εκνευριστική. Αυτό προσγειωνόμαστε και με το που φτάσει το αεροπλάνο εκεί που είναι να φτάσει, σηκώνονται όλοι όρθιοι.
1: Ναι.
0: Για να βγουν έξω γρήγορα. Ενώ είναι κλειστές οι πόρτες, είναι κλειστά τα πάντα. Και σου λένε οι αεροσυνοδοί.
1: Έχει μια διαδικασία.
0: Παρακαλώ πολύ, καθίστε. Παρακαλώ... Εμένα όμως, ποια είναι το πισινό μου 3 ώρες πτήση? Δηλαδή θέλω, δεν με νοιάζει να σηκωθώ για να βγω. Με νοιάζει να σηκωθώ για να σταματήσει να μην πονάει ο πισινός μου.
1: Κοίταξε, τώρα που το λες θα προβληματιστώ και θα σου πω ότι εγώ παρασέρνομαι από τους άλλους. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν έχω την τάση να σηκωθώ, αλλά βλέπω τους άλλους να σηκώνονται και λέω μάλλον πρέπει να σηκωθώ. Εν τω μεταξύ, αν είμαι και στο διάδρομο, είναι άλλοι δύο από μέσα μου. Ο
0: πορένος,
1: λέω μάλλον οι άνθρωποι θέλουν να βγουν. Αλλά και να βγουν, πού να πάνε?
0: Μα δεν έχουν να πάνε και πουθενά.
1: Και σηκωνόμαστε όρθιοι και περιμένουμε όλοι μαζί.
0: Απλά καθόμαστε όρθιοι και περιμένουμε να βγούμε έξω.
1: Αυτό έχει εξήγηση.
0: Αυτό η εξήγηση που έχει. Καταρχάς είναι πολύ εκνευριστικό για τους αεροσυνοδούς αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: το φαντάζομαι.
0: Τους προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο. Γιατί,
1: αυτοί ό,τι είναι να κάνουν, αυτό θα κάνουν. Δεν αλλάζει κάτι που σηκωνόμαστε εμείς όρθιοι.
0: Ναι, απλά τους έχει όλους όρθιους, δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και είναι λίγο βασανιστήριο. Γιατί πρέπει να βγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα τους πει το πλήρωμα. Όχι να είναι όλοι όρθιοι και να βγαίνουν μπούγιο έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, γιατί κάνετε τη ζωή κάποιων ανθρώπων δύσκολη. Δουλεύουν και αυτοί
0: μου...
1: κάνουν τη δουλειά. Ο πισινός σου βάλει μαξιλάρι. Ξέπιασέ τον.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κις 92,9, καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δευτερούλα 12 Οκτωβρίου και μείνετε συντονισμένοι γιατί, παιδιά, μια ακόμα απελπισμένη προσπάθεια να δώσουμε 1000 ευρώ. Δηλαδή, σε λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και πραγματικά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δώσουμε το πρώτο χιλιάρικο. Τι θα γίνει?
1: Βράχνιασε ο Αργύρης από την. Πώς λέγεται? Από την αγωνία του.
0: Θέλω να δώσω ένα χιλιάρικο, μπορώ?
1: Μπορείς.
0: Ποιος θα το πάρει?
1: Έλατε.
0: Σε πολύ λίγο θα μάθουμε εδώ στο Kiss 92,9.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mode.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: Χαρούμενη Δευτερούλα, 12 Οκτωβρίου, εδώ στον 92,9. Εκεί είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30 και να πούμε χρόνια πολλά.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Τασούλη μας, εδώ τον ηχολήπτη
0: μας. Τασούλη μας, εσύ χαιρόμαστε να είσαι πάντα γερός και δυνατός και αστείος και όμορφος.
1: Και χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα και όσοι γιορτάζουν. Να σας πω εμένα τώρα ποια είναι τα θέματα που με ταλανίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πόσο, 12 Οκτωβρίου. Εμένα με νοιάζει πότε αλλάζει η ώρα.
0: Ναι.
1: Πότε είναι η επόμενη αργία.
0: Ναι, 28η.
1: Πότε είναι η Black Friday.
0: Α, φυσικά, στο τέλος του Οκτώβρη δεν είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αυτά σου, θα περιμένεις να σου πάρω δώρο στην Black Friday.
1: Έτσι, οικονομία, μην είμαστε τώρα.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: τώρα
1: είμαστε για έξοδα.
0: Έχεις να μου δανείσει 10 ευρώ να σου πάρω ένα δώρο.
1: Πλησιάζει λοιπόν η Black Friday και οι καταναλωτές ετοιμάζονται για την περίοδο των μεγάλων εκτόσεων στα εμπορικά καταστήματα. Η φετινή λοιπόν Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Έχουμε ακόμα, οπότε καθίστε να συγκεντρωθείτε και να βρείτε τι ελλείψεις έχετε. Ωστόσο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οι εκτόσεις θα έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Απλά η Black Friday είναι 27
0: Φυσικά,
1: Νοεμβρίου.
0: Φυσικά και υπάρχει μετά και η Cyber Monday που
1: τη Δευτέρα,
0: είναι
1: 30.
0: Οι online αγορές σε μεγαλύτερες εκτόσεις.
1: Παρασκευή λοιπόν Black Friday 27 Νοεμβρίου, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Cyber Monday.
0: Στη Cyber Monday θα σου πάρω δώρο για να μην πάω και από μαγαζί και κουραστώ και χαλάω και βενζίνη.
2: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα 12 Οκτωβρίου. Και ξεκινάει πάλι σήμερα ο Γολγοθάς να βρούμε τον νικητή των 1.000 ευρώ. Στην παρέα μας για να παίξει σήμερα είναι η Αριάδνη. Καλημέρα, Αριάδνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν τι έπαθα όταν πήρα την Αριάδνη τηλέφωνο να της πω ότι έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα. Λέω, αγάπη μου, δίνεις τη μαμά? Μου λέει, εγώ είμαι η μαμά. Γιατί η Αριάδνη έχει μια φωνούλα που είναι λες και είναι 5 χρονών. Τι γίνεται? Πώς είσαι, Αριάδνη?
1: Αλλά ναι, καλά, καλά, μια χαρά.
0: Την πατάνε και άλλοι όταν σε παίρνουν
1: τηλέφωνο?
0: Την πατάνε και άλλοι όταν σε παίρνουν τηλέφωνο?
1: Ξανατύχει, ναι, αλλά επειδή νόμιζα, λέμε πως είναι κάτι για τη μικρή, γι' αυτό μόλις μου πες, δώσε μου τη μαμά.
0: Λοιπόν, Αριάδνη, να σου πω τι θα γίνει. Είναι Δευτέρα σήμερα, θα πάρουμε τα 1.000 ευρώ.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Τι θα τα κάνεις άμα τα κερδίσεις?
1: Άμα τα κερδίσω, ψώνια, ταξίδι.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, ας ονειρευτούμε ότι θα τα κερδίσουμε και ας κάνουμε το καλύτερό μας, ναι.
1: Mm-hmm,
0: τι λέμε όταν κολλάμε?
1: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, θα είμαστε γρήγοροι.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα γιατί σε ακούω αγχωμένη και δεν πρέπει. 3, 2, 1. Καλή επιτυχία.
2: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
1: Washington.
0: Πώς λέγεται το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή?
1: Άλλη.
0: Ποιο μουσικό κλειδί χρησιμοποιείται συνήθως για τις ψηλές νότες? Ποια εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp?
1: Meta.
0: Τι σημαίνει ο όρος DM στα social media?
1: Direct message.
0: Πώς ονομάζεται ο ιερός ποταμός των Ινδουιστών στην Ινδία?
1: Χάγης.
0: Σε ποιο Χάγης. Χρόνο βρίσκεται το ρήμα «έχω διαβάσει»?
1: Παρακείμενο.
0: Πόσο κάνει 58 μείον 27?
1: 29.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βραζιλίας?
1: Σαο Πάολο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Είσαι καλή εσύ, είσαι καλή.
3: Ήσουν καλή, ήσουν καλή, Φιλενάδα.
0: Φιλενάδα, είσαι καλή.
1: Δεν ήμουν αρκετά καλή.
0: Μωρό μου, ήσουν καλή, αλήθεια σου λέω.
3: Αλήθεια, ήσουν καλή.
0: Γιατί σε ρώτησα αν έχεις ακούσει απαντήσεις και μου είπες ότι δεν έχεις ακούσει. Επομένως, όλες που απάντησες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
3: Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Όχι το Κεμπέκ. Το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή είναι το γνήσιο κλάσμα. Το μουσικό κλειδί που χρησιμοποιείται για τις ψηλές νότες είναι το κλειδί του σολ.
0: Το γνωστό κλειδί
3: αυτό
0: του σολ.
3: Ναι, δηλαδή.
1: Ναι,
3: η αλήθεια
1: ναι.
3: είναι ότι αν έλεγες...
1: Και ξέρω και πιάνο, είναι τραγικό γιατί ξέρει ότι είσαι πιάνο.
0: Είναι,
1: ναι.
0: είναι αυτό που σου έλεγα, μωρό μου, ότι μπορεί να σε ρωτήσω κάτι ναι. απλό και να κολλήσεις λόγω του άγχους.
3: 58 μείον 27 κάνει 31, όχι 29. Και η πρωτεύουσα της Βραζιλίας είναι η Βραζίλια.
0: Βραζίλια.
3: Μπραζίλ.
0: Λοιπόν, ήταν μια πολύ έντιμη προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ήσουν η καλύτερη μέχρι στιγμής, να ξέρεις. Ναι. Έδωσες περισσότερες απαντήσεις από όλους.
0: Ναι, και δεν είχες ακούσει κιόλας.
1: Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να συνέχεια.
0: Να συνεχίσεις να μας ακούς. Έλα.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια, καλό μου, φιλιά.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. 90's to now. 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είσαι 92,9. Καινούρια εβδομαδούλα είναι έτσι στο κατόπι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλημέρα στα παιδιά στο Viber που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους ήρθατε γενικότερα στον αέρα στην παρέα του Kiss 92,9. Και πάμε λίγο έτσι να κουσκουσάρουμε. Δυστυχώς όχι ευχάριστα.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Και λέω όχι ευχάριστα, γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν παίρνουν καλύτερο πήκε. Ενώ είχαμε ευχηθεί την προηγούμενη εβδομάδα
2: να πάνε όλα να καλά μεταξύ Καρδέλα Βύση.
0: Ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία είναι τόσο στενάχωρη. Τέλος πάντων, αρχίσαν τα παρατράγουδα τώρα. Στο μικροσκόπιο φυσικά η συναυλία του ΟΑΚΑ. Για τα έσοδα και ένα δάνειο που ακούστηκε ότι έχει πάρθει 500.000 ευρώ και είναι λογικό σε φορολογικό ξεσκόνισμα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ φυσικά, που έγινε με τεράστια επιτυχία πριν λίγες μέρες, με αφορμή τις αποκαλύψεις και τα πειρά που ανταλλάσσονται δημόσια μεταξύ της τραγουδίστριας και του Νίκου Καρβέλα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ εξετάζουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη διοργάνωση, από τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών, των τεχνικών, ως τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, τις προσκλήσεις που διατέθηκαν και τα πνευματικά δικαιώματα φυσικά που καταβλήθηκαν στους δημιουργούς. Ελέγχονται επίσης τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από χορηγούς και διαφημιζόμενους, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας παραγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κέρδος ή ζημία από τη συναυλία. Και αυτό τώρα, όταν λέμε στενάχωρα, δεν εννοούμε έλεγχος, πρέπει να γίνεται σε όλους. Δεν
2: αλήθεια,
0: είναι αυτό
2: είναι,
0: το πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από
2: τον Τζακωμό.
0: Μια κακή στιγμή, μια διαμάχη, μια...
2: Πάντως το ίντερνετ είναι τρομερά διχασμένο, θέλω να σου πω. Δηλαδή έχουν βγει hashtags με την Άννα, hashtag με τον Νίκο. Δεν το περίμενα ποτέ μου ότι θα συμβεί αυτό. Αλήθεια σου λέω.
0: Κανένας δεν το περίμενε και αισθάνομαι ότι εύχομαι να μην είναι αργά να μαζευτεί αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά στενάχωρο, γιατί όλο αυτό το οικοδόμημα είναι ένα. Και τώρα πάει να γίνει δύο.
2: Ναι, να χωριστεί στη μέση.
0: Και νομίζω ότι τους αγαπήσαμε ως ένα.
2: Αλήθεια
0: έτσι
2: είναι.
0: Και νομίζω ότι και αυτοί αγαπιούνται ως ένα, ρε παιδί μου. Κάτι έχει μπει εκεί πέρα και έχει
2: γίνει. Κάτι έχει μπει ανάμεσα, εγώ πιστεύω.
0: Τώρα εκεί πέρα.
2: Κάτι, κάποιος μπήκε ανάμεσα.
0: Τα ζώδια είναι, το φεγγάρι.
2: Το φεγγάρι. Δεν έχει καλό φεγγάρι.
0: Να φύγει.
2: Πάμε να ακούσουμε Αλιζέ Μουαλολιτά, αυτό το τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το άκουγα από μικρή συνέχεια και πάμε να το ξαναθυμηθούμε.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Και λίγο πριν το ρολόι του Kiss 92,9 δείξει 9 η ώρα, στις 24 Οκτωβρίου το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται στο απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
1: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική αθλητική εμπειρία στο The Hellenicon Sports Park.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε 10 χρόνια εγκεφαλικής φθοράς.
1: 30 χρόνια εγκεφαλικής φθοράς θέλω να μάθω εγώ. Και πώς ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί η Δανία στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο εδώ, μόνο στον Kiss 92,9. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Υπέροχος ήλιος από το παράθυρο του Kiss 92,9. Ρίξτε μια ματιά από το παράθυρό σας και θα δείτε, θα σας φτιάξει διάθεση με έναν ωραίο πρωινό καφέ και τις 90 του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Δεν μπορεί η μέρα να μην ξεκινήσει καλά. Σήμερα λοιπόν αναρωτιέμαι, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι, λοιπόν, θα σας απαντήσω. Με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις τώρα στο dei.gr/Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα και σήμερα μάλλον, ό,τι προλάβουμε να χαρούμε, λιακαδίτσα θα έχει. 24 με 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στο πικ το μεσημέρι η θερμοκρασία. Κάτι συννεφάκια σε κάποιες περιοχές της Αθήνας δεν είναι τίποτα ανησυχητικό, θα φύγουνε. Και η θερμοκρασία το βράδυ σταθερά θα πέσει εκεί στους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Να τις χαρούμε τις μέρες αυτές, γιατί λένε τα προγνωστικά ότι από Τετάρτη, Πέμπτη αλλάζει το σκηνικό και πέφτει θερμοκρασία 10 βαθμούς.
1: Κίνηση, έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Στον Κηφισό, αυτή τη στιγμή, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο, τα πράγματα είναι βασανιστικά. Αττική οδός από ύψος Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι, η Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όπως και η Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει αρκετή συμφόρηση. Τώρα στο λιμάνι βλέπω εδώ πέρα, στην Ομυρίδους Κυλίτση. Πολύ μ' αρέσει αυτός ο δρόμος. Ομυρίδους Κυλίτση.
0: Πού είναι αυτό?
1: Τον Πειραιά είναι.
0: Okay.
1: Τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι αναστρέφει 10 χρόνια εγκεφαλικής φθοράς, παιδιά.
1: Oh.
0: Ζωή, ετοιμάσου.
1: Ετοιμάσου.
2: 90s to now. Όταν ακούς Alex Warren, είσαι στον 92,9 Kiss.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του now επιτυχίες και it's time.
1: It's time. Λοιπόν, εντάξει, στο site του Kiss, παιδιά, γίνονται τα καλύτερα και εμείς φροντίζουμε να σας στέλνουμε στα καλύτερα θεάματα Kiss World Concerts 2026 και αυτή τη φορά θα σας στείλουμε στη Mariah Carey. Αλλά όχι μόνος σας, θα έρθει και ένας παραγωγός του Kiss μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε ποιος θα είναι.
0: Έχουμε αποφασίσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, εσείς τυχεροί θα είστε με όποιον και να έρθει μαζί σας, παιδιά, γιατί θα είστε μια τρελοπαρέα που θα πάτε να δείτε τη Mariah Carey από κοντά.
1: Λοιπόν, ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta, στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του και με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό του 92,9 Kiss θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπαίνεις τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, όχι πακέτα.
0: Η Genius Travel, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Χριστουγεννιάτικη εκδρομή σου λέει 9 ημερών σε Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και στην 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κάνεις αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας.
1: Ζήλεψα τώρα.
0: Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και πιστέψτε με, θα μαγευτείτε από τις επιλογές που θα έχετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Μιαου. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss που είναι εδώ για να κάνει τη Δευτέρα σας λίγο πιο υποφερτή.
1: Παιδιά, και αυτή τη Δευτέρα τώρα που μας ξημέρωσε, σας έχω μια έρευνα πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ τρομακτική, θα έλεγα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, το να κάνεις ένα διάλειμμα από το smartphone σου, ακόμα και ένα σύντομο διάλειμμα, μπορεί να αντιστρέψει χρόνια εγκεφαλικής βλάβης που συνδέεται με την εντατική χρήση κοινωνικών δικτύων. Με αποτέλεσμα που οι ερευνητές περιγράφουν ως πιο ισχυρά απορισμένες κλινικές θεραπείες. Δηλαδή, το να αφήσεις λίγο το κινητό στην άκρη, έστω και για μια εβδομάδα, 10 μέρες, σου λέει ότι είναι ό,τι πιο ευεργετικό μπορείς να κάνεις για τον εγκέφαλό σου. Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες του είδους, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 467 συμμετέχοντες με μέση ηλικία τα 32 έτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις 14 μέρες χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των smartphone οδήγησαν σε βελτίωση της παρατεταμένης προσοχής, της ψυχικής υγείας και της γενικής ευεξίας. Σου λέει ότι η φθορά από το smartphone είναι πιο μεγάλη από ότι από το laptop.
0: Μα είναι αλήθεια, γιατί το smartphone το έχεις όλη την ώρα πάνω σου και το κοιτάς συνέχεια, ενώ στο laptop θα πας συγκεκριμένη στιγμή, ρε παιδί.
1: Ακριβώς, είναι σοκαριστικό.
0: Να σου πω κάτι. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να αφήσω λίγο καιρό το κινητό στην άκρη. Δεν αντέχω άλλο.
1: Γιατί δεν το κάνεις?
0: Πώς θα το κάνω? Έχουμε
1: μια εβδομάδα.
0: Μα έχουμε και δουλειές.
1: Θες να το κάνουμε? Θες να βάλουμε ένα challenge?
0: Μέσα είμαι.
1: Τι μέσα είσαι? Εσύ
0: μέσα
1: δεν έχεις κόψει το τσιγάρο ακόμα? Θα κόψεις
0: το κινητό? Όχι, το κινητό το κόβω πιο εύκολα. Αλήθεια σου λέω. Είμαι ως εδώ με τα social media.
1: Θέλεις να συναντηθούμε με τους ακροατές μας και να κάνουμε ένα challenge?
0: Πώς θα μας στέλνουν στο Viber, εσύ, Αργύρη?
1: Όχι να μας στέλνουν. Όχι, ρε, εσύ. Δεν λέω αυτό. Λέω, το Viber είναι στην καθημερινότητα. Εγώ λέω να απενεργοποιήσουμε
0: τα social media.
1: Όλα!
0: Όλα τα. Μέσα είμαι.
1: Για...
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Μια εβδομάδα για αρχή.
0: Θες να το κάνουμε από σήμερα?
1: Από σήμερα.
0: Έχεις να ανεβάσεις βίντεο τώρα μαγειρικό, οπότε το σκέφτεσαι. Είδες. Αυτή
1: Όχι
0: είναι
1: να σου
0: δυσκολία.
1: Πω κάτι. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό θα ανέβει τέλος. Να μην σκρολάρεις.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ τώρα. Άμα είναι να. Και το τσιγάρο. Άμα έχω τα τσιγάρα μαζί μου, φυσικά και θα κάνω.
1: Εγώ το κόψα τσιγάρο.
0: Και δεν θα το πω και σε κανέναν. Εγώ καπνίζω πολύ λιγότερα χρόνια. Δεν βάτα, δεν
1: βάτα. Για πάντα εγκεφαλικά παράλληλα. Για πάντα.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό μας αξίζει. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Ετοίμασε βαλίτσα, Αργύρι μου. Πακέταρε όσα περισσότερα χειμωνιάτικα ρούχα έχεις, ναι. Γιατί φεύγουμε.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε στη Δανία. Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρι μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι. Και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πρόταση, δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους. Αυτό που κάνουν με το AI που δημιουργούν διάφορα, ρε παιδί μου, βίντεο κτλ.
1: Καλή, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η χαζοβιόλα τώρα.
0: Μα έχει βγει και το θέμα με τον Ρονάλντο. Συνεχίζει ο Ρονάλντο και παίρνει λεφτά στον κόσμο.
1: Ναι, δηλαδή δεν δηλαδή, αυτή η γυναίκα τώρα. Δηλαδή, αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά, πες ότι ήταν.
0: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, να πληρώσω το ενίκιο.
1: Μα θέλω να πω, ρε παιδί μου, και εμείς λίγο προσοχή, λίγο να ψηλιαστούμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τα πράγματα όμως είναι επικίνδυνα, γιατί υπάρχουν οι τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες καλπάζουν στις μέρες μας. Σε παίρνουν τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τη φωνή σου, χρησιμοποιούν τη φωνή του παιδιού σου. Τέλος πάντων, είναι επικίνδυνο. Οπότε οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Δανία αποφάσισαν να το αλλάξουν αυτό και πλέον οι άνθρωποι που ζουν εκεί θα έχουν πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα τους και για τη φωνή τους. Τα ακούς? Είναι τρελό αυτό. Θα μπορούν βέβαια να τα χρησιμοποιήσουν για σάτυρα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ισχύει μόνο όμως για τους ηθοποιούς ή τα γνωστά πρόσωπα. Ισχύει για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους Δανούς πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το νομοσχέδιο.
1: Και δημιουργεί και ένα δεδικασμένο για να ξεκινήσουν και οι άλλοι σιγά σιγά να νομοθετούν με αυτόν τον τρόπο σε σχέση
0: φυσικά
1: με το AI.
0: Φυσικά, και θα μπορούν μάλιστα να πάρουν και αποζημίωση. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν μήνυση και να πάρουν χρήματα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μαζεύεται. Καλό είναι που το κάνουν οι άνθρωποι και καλό είναι που δίνουν το παράδειγμα. Αλλά ειλικρινά πια δεν ξέρω αν μαζεύεται.
0: Από ένα σημείο και μετά θα είναι δύσκολο να αποδειχτεί, κατάλαβες. Αυτό πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μπορούμε να αποδείξουμε ότι κάτι είναι AI. Γιατί τώρα αποδεικνύεται. Έτσι όμως, όπως εξελίσσεται το πράγμα, σε λίγο δεν θα μπορείς να αποδείξεις ότι κάτι είναι AI.
1: Και δεν θα φαίνεται κιόλας. Τώρα φαίνεται ακόμα.
0: Ελάχιστα. Υπάρχουν και καλά προγράμματα. Στο ΑΚΑ. Υπάρχουν και καλά προγράμματα που δεν φαίνεται ότι είναι AI.
1: Ο ΑΚΑ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: Έρος Ραματζώτης στην παρέα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και πραγματικά δεν έχω χειρότερο από τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θέλουν. Και μιλάω για τον Elon Musk.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ειλικρινά.
1: Αυτό.
0: Είχε μία πλατφόρμα, την αγόρασε, λύσαξε να την πάρει, την πήρε, τη λέγανε Twitter, τη άλλαξε όνομα, ντε και καλά, την είπε X.
1: Που κανείς, όλοι λέμε Twitterούμε, δεν λέμε Xάρουμε.
0: Εντελώς. Και τώρα. Θέλει ξανά το. Προσπαθούν να πάρουν. Αφού το άφησε το σήμα.
1: Ναι, το άφησε. Πάει το πουλί, πέταξε. Πέταξε το πουλάκι, αγόρι μου.
0: Και
1: το είπε πίσω.
0: X, μια εταιρεία θέλει να πάρει, να αγοράσει αυτό το σήμα και αυτά τα δικαιώματα για να φτιάξει μια καινούργια πλατφόρμα. Α, και να τη λέει Twitter.
1: Και να τη. Άκου τώρα.
0: Και στράβωσε αυτό τώρα.
1: Η startup Operation Bluebird λάνσαρε το Twitter.now. Μια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το όνομα, το μπλε χρώμα και το πτηνό του παλιού Twitter, υποστηρίζοντας ότι αφού το X τα παράτησε.
0: Και πόσο καιρό τώρα, πάνε για χρόνια.
1: Έχει
0: δηλαδή.
1: Παρατήσει, ναι. Δεν πια το εμπορικό του σήμα, ότι μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Σου λέει ότι η πλατφόρμα αυτή προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο social media. Με μεγαλύτερη, ψηλότερη ασφάλεια που συνεργάζεται και με το Google Gemini. Ωραία. Το X λοιπόν του Elon Musk έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Άκου τώρα.
1: Για παραβίαση εμπορικών σημάτων.
0: Γιατί δεν το αγόρασε και αυτό παράλληλα.
1: Πραγματικά, γιατί δεν
0: το είχε.
1: Νομίζω ότι δεν του ανήκει πια. Και αυτοί μάλιστα τώρα βρίσκονται στα δικαστήρια και δεν έχει κριθεί ακόμη αν επιτρέπεται στην Operation Bluebird να κρατήσει το πουλί.
0: Τι θέλει ο Elon Musk το πουλί, αφού το διώξε το πουλί. Πέταξε το πουλί, έφυγε.
1: Πέταξε το πουλί, πραγματικά.
0: Γιατί να μην πάει σε μια άλλη καρδερίνα.
1: Πραγματικά. Είναι σαν να χώρισε ο Elon Musk και να το άφησε το πουλί να φύγει και τώρα να το ζητάει πίσω.
0: Έξαλλο με έχει κάνει, πραγματικά, που δεν ξέρει τι θέλει. Έχει τόσα λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει.
1: Αχ, αυτό. Μακάρι μια στιγμή να είμαι κι εγώ έτσι. Να έχω τόσα λεφτά που να τσακώνομαι για τα εμπορικά σήματα των μεγάλων επιχειρήσεων που θα έχω.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
4: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mode.
6: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι 1 ή 7?
12: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: 92,9 Kiss.
19: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
18: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: 92,9 Kiss, εδώ με τρελό κέφι ήρθε η Βρυδίκη Βαλαβάνη τώρα και μας ξεσήκωσε για τα καλά. Και πάμε να μάθουμε παρουσία της Βρυδίκης.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Βρυδίκη μου και εσείς που μας ακούτε, ήξερες ότι τα κοράκια διδάσκουν στα μικρά τους να μισούν τους ίδιους ανθρώπους που μισούν και τα ίδια?
1: Είμαστε κι εμείς κοράκια!
0: Κορακοζόητοι είμαστε.
1: Εγώ θα μάθω στο Χωσέ να μισεί τους ίδιους που μισώ εγώ.
0: Λοιπόν, άκου, η εκπληκτική νοημοσύνη αυτών των υπέροχων πτηνών των κορακίων επιβεβαιώνεται από μελέτες του Πανεπιστημίου του Ουάσιγκτον. Αυτά λοιπόν τα εξαιρετικά έξυπνα πουλιά αναγνωρίζουν μεμονωμένα ανθρώπινα πρόσωπα, κρατούν μνησικακία για χρόνια, σου λέει για 17 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις, αν τους κάνει κάτι πάρα πολύ βαρύ δηλαδή, και μεταδίδουν ενεργά αυτή τη γνώση για τους επικίνδυνους ανθρώπους στα μικρά τους μέσω της κοινωνικής μάθησης.
1: Να σου πω κάτι, είναι τέλειο. Μην κάνεις κακό σε κοράκι, θα σε κυνηγάνε γενιές και γενιές. Δηλαδή από τη μάνα μέχρι το τρισέγγωνο θα σε κυνηγάνε από πίσω.
0: Τώρα τι κακό να κάνεις ένα κοράκι?
1: Τι κακό, μπορεί να μην του δώσεις ψίχουλα, μπορεί να το τρομάξεις, να του κάνεις από εδώ κοράκι.
0: Μπάτσες, φίλε.
1: Μπάτσες. Γι' αυτό τα κοράκια, να σου πω κάτι, το κοράκι το έχεις δει με τον Μπράντον Λι. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Τέλος πάντων, δεν κατέληξε καλά για τον Μπράντον Λι, βέβαια, γιατί έχασε τη ζωή του στα γυρίσματα.
0: Να καταλάβω.
1: Αλλά να σου πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία και όταν την είχα δει πρώτη φορά, την έχω δει γύρω στις 30 φορές στη ζωή μου, ήθελα να έχω κατοικεί δύο κοράκι μετά από αυτό. Δεν έκατσε όμως. Είχαμε άλλα. Είχαμε μέχρι και ρουραίο κατοικίδιο, το ξέρεις. Είχαμε γύρω στα 30 χαμστεράκια. Είχαμε ένα ιγκουάνα 2 μέτρα. Είχαμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εμείς κάτι γαλοπούλα.
1: Η Ευρυδίκη Παλαμάρη είχε πάθει σοκ. Είχε γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 92,9 Kiss. Και παιδιά, ήρθε αυτή η ώρα που πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα μας και η εβδομάδα μας ζωδιακά. Γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα να διαβάσω το ζωδιό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινά λοιπόν με νευρικότητα.
1: Ω, μην το ξαναπείς ποτέ στη ζωή σου αυτό.
0: Ποτέ.
1: Είμαστε μπες στη χαρά σήμερα.
0: Υπάρχει αιτία γι' αυτό. Γιατί σου λέει η Σελήνη στο Σκορπιό συγκρούεται με τον Άρη στο Λέοντα. Κατάλαβες τι έχουμε πάθει.
1: Μάλιστα.
0: Προσοχή λοιπόν σε εντάσεις, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Ο δίδυμος που είναι.
1: Έλεος. Δεν είμαι έτοιμη. Θα πάω να κοιμηθώ σήμερα. Κουβά ημέρα.
0: Ναι, πρωτότυπο. Το βράδυ σου λέει η σύνοδο Σελήνη Ερμή φέρνει σημαντικά μηνύματα και αξιολογεί. Πάμε να δούμε αναλυτικά, μπας και υπάρχει σωτηρία που δεν το βλέπω. Λοιπόν, Κρυέ. Φίλε Κρυέ, η Δευτέρα ξεκινά με ένταση, πρωτότυπο. Οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα και ένα αισθηματικό ζήτημα μπορεί να σε κάνουν περισσότερο αντιδραστικό. Γι' αυτό απόφυγε κινήσεις που γίνονται πάνω στον εκνευρισμό.
1: Ταύρε μου, σχέσεις και συνεργασίες ανεβάζουν τους τόνους από το πρωί. Η Σελήνη απέναντί σου μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση ανάμεσα στις απαιτήσεις ενός σημαντικού προσώπου και της οικογένειάς σου.
0: Αχ, δίδυμοι συνάδελφοι, ακούστε τώρα. Η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί εργασία, καθημερινές υποχρεώσεις, ενώ το τετράγωνό της με τον Άρη μπορεί να φέρει νεύρα μέσα από καθυστερήσεις, μετακινήσεις, τηλεφωνήματα ή απαιτητικές συζητήσεις.
1: Καρκίνε μου, μην προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου μέσα από υπερβολές. Το βράδυ όμως το κλίμα αλλάζει σημαντικά. Τώρα δεν μας λένε θετικά ή αρνητικά.
0: Λιονταράκια μου, οικογενειακές απαιτήσεις, ζητήματα κατοικίας ή συμπεριφορά ενός δικού σου ανθρώπου μπορεί να σε εκνευρίσει και να σε κάνει περισσότερο απόλυτο.
1: Παρθένε μου, το πρωί έχει αρκετή κινητικότητα, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις βιαστικές αντιδράσεις, παρασκηνιακές εντάσεις και κουβέντες που μπορεί να υποθούν πάνω στον εκνευρισμό.
0: Για να δούμε από οροσκόπο τι κάνουμε. Φίλε Ζυγέ, η Σελήνη στο Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη και μπορεί να προκύψει ένα έκτακτο έξοδο. Μια διαφωνία για χρήματα ή πίεση γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις και στόχους. Απόφυγε αγορές που γίνονται παρορμητικά.
1: Σκορπιέ μου, για σένα η Δευτέρα είναι έντονη, αφού η Σελήνη στο ζώδιο σου σχηματίζει το πρωί ένα τετράγωνο με τον Άρη στο Λέοντα. Επαγγελματικές πιέσεις, ανταγωνισμός ή μια διαφωνία μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σου.
0: Φίλε Τοξότη, η Δευτέρα ξεκινά με μια εσωτερική ανησυχία και ίσως δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε όσα πρέπει να γίνουν. Η Σελήνη στο Σκορπιό σε τετράγωνο με τον Άρη μπορεί να ανατρέψει σχέδια που αφορά ταξίδι, σπουδές, νομική υπόθεση ή επαφή με ένα εξωτερικό.
1: Εγώ κεράκια μου, φίλοι, ομάδες και μελλοντικοί στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο, όμως το πρωινό μπορεί να φέρει ένταση γύρω από χρήματα ή διαφορετικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Υδροχόε και ζωή.
1: Ναι.
0: Η έναρξη της εβδομάδας απαιτεί ιδιαίτερη ψυχραιμία στις σχέσεις και στις επαγγελματικές
1: εργασίες. Δεν είμαι εγώ ψυχραιμή.
0: Η Σελήνη συγκρούνται με τον Άρη απέναντί σου και μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό, πίεση ή αντιπαράθεση με ένα σημαντικό πρόσωπο ζωή.
1: Σημαντικό πρόσωπο, πού να το βρω τώρα. Ψαράκια μου, το πρωινό έχει αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία και μπορεί να υπάρξει αλλαγή προγράμματος, πίεση, εκνευρισμός εξαιτίας πολλών υποχρεώσεων. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν, παρατήστε τα όλα και πάμε να φύγουμε.
1: Αλήθεια.
0: Πάμε κάπου μακριά. Σε ένα βουνό, ψηλά, πόσο υψόμετρο θες, 2.500 μέτρα, εκεί, να αρμέγουμε ζωάκια και να φυτεύουμε, τι ευδοκιμή εκεί ψηλά.
1: Αβοκαδιά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Και αγαπημένοι μου φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί ήρθε η Ευρυδίκη και με κοιτάει πάρα πολύ στραβά. Δεν μου αρέσει
1: τώρα,
0: ο τρόπος σου.
1: Λιγάκι, λιγάκι, λίγο χρόνο
0: μισό,
1: θέλαμε.
0: Δώσε μας να αποχαιρετήσουμε, μπορούμε. Λοιπόν. Ούτε καν. Λοιπόν, έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, με πολύ καλή διάθεση, με τον καφέ της από ό,τι βλέπω. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, παιδιά. Εύχομαι η Τρίτη να μην έχει τόση ένταση όσο είχε η Δευτέρα, τουλάχιστον τα ζώδια από ό,τι λένε.
1: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής και να σας φιλήσουμε στο μέτωπο και να σας ευχηθούμε να έχετε μια φανταστική μέρα.
0: Να προσέχετε, να φάτε καλά, να χαρείτε τη λιακάδα και τα λέμε αύριο πρωί στις 7 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Πάμε στη Δανία. Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρη μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι, και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους.
0: Καλέ, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η γυναίκα τώρα, δηλαδή αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά. Πες ότι ήτανε.
1: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα. Να πληρώσω το ενίκιο.
0: Θα προτιμούσατε λοιπόν να είστε αυτός που μονίμως κρυώνει ή θα προτιμούσες να είσαι αυτός που ζεσταίνεται μόνιμα και να κουρνιάζει ο άλλος πάνω σας?
3: Παιδιά, με το φουρνάκι, αλλά δεν με χαλάει ιδιαίτερα. Παίρνω καλιά το κοριτσάκι με το οποίο λογικά και γίνεται στο Βόρειο Πόλο.
4: Εγώ που τα πόδια μου είναι νεκρενάστασε η ίδια, προτιμώ άλλους να είναι θερμοφόροι για μένα.
5: Θα προτιμούσα να είμαι στη θέση αυτού που θέλει να ζεσταθεί, γιατί κρυώνω πάρα πολύ, και να είμαι κοντά στο σώμα του άλλου, να παίρνω από τη θερμοκρασία του.
1: Καλέ, να
5: και να μην με νοιάζει έξω ακόμα και να χιονίζει.
0: Μας άναψε πρωί-πρωί.
6: Λοιπόν, σας μιλάει ένας 24ωρος θερμοσύφωνος, μόνιμα.
7: Είμαι αυτή που κρυώνει συνέχεια και κουνιάζει. Θα ήθελα και αλλαγή κάποια στιγμή να κουνιάσει και κάποιος πάνω μου.
1: Και εγώ βρεις Παναγιώτα μου.
0: Είμαι η Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα.
0: Είμαι η Παναγιώτα. Πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι.
1: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξω άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
0: Τότε,
1: ναι, τότε δεν κοιμόμουν.
0: Αυτό λέω. Είδες πώς τα εκτιμάς τώρα. Αλλά το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι?
1: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Μου ναι, άρεσε.
0: Πού να ξέρω ότι θα έρθει ώρα που θα κλεινόμουν
1: μέσα στο δωμάτιό σου.
0: Το γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω λοιπόν τι έπαθα όταν πήρα την Αριάδνη τηλέφωνο να της πω ότι έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα. Λέω, αγάπη μου, δίνεις τη μαμά? Μου λέει, εγώ είμαι η μαμά. Πώς είσαι, Αριάδνη?
8: Αλλά ναι, καλά, καλά, μια χαρά.
0: Την πατάνε και άλλοι όταν σε παίρνουν τηλέφωνο? Λοιπόν, Αριάδνη, να σου πω τι θα γίνει. Είναι Δευτέρα σήμερα, θα πάρουμε τα 1000 ευρώ.
8: Θα προσπαθήσουμε.
0: Καλή επιτυχία.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
8: Κεμπέκ.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
8: Ουάσινγκτον.
0: Πώς λέγεται το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή?
8: Άλλη.
0: Ποια εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp?
8: Meta.
0: Τι σημαίνει ο όρος DM στα social media?
8: Direct message.
0: Πώς ονομάζεται ο ιερός ποταμός των Ινδουιστών στην Ινδία?
8: Γάγης.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βραζιλίας?
8: Σάο Πάολο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Είσαι καλή εσύ. Γιατί σε ρώτησα αν έχεις ακούσει απαντήσεις και μου είπες ότι δεν έχεις ακούσει. Επομένως, όλες.
1: Ξέρεις περισσότερες απαντήσεις από όλους.
0: Ναι, και δεν είχες ακούσει κιόλας.
8: Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πάρα πάρα πολύ. Σε λατρεύω, είσαι φοβερή.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την οξειδωτική. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό.

0: Media. Η Βιταρά Electric Days. Electric Gone Wild.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
4: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mood.
14: All I want for Christmas is Kiss.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
15: Καλημέρα σας, είστε στο 92,9 Kiss, η ώρα είναι 10 και ξεκινάμε μαζί ακόμα μια νέα εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, Kiss at Work και από αυτή τη στιγμή ξεκινούν τα 92 λεπτά με όλες τις 90's στενά επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε είτε ανοίγετε τώρα τον υπολογιστή, είτε είστε ακόμη στο δρόμο, μπορείτε να αφήσετε τη μουσική δυνατά για να κάνει τη δουλίτσα της.
16: Τα

This Love. Καλημέρα στην παρέα μου. Είστε πάντα στο 92,9. Η μουσική έχει ήδη πάρει θέση συνοδηγού. Τα 92 λεπτά χωρίς διακοπή έχουν ξεκινήσει. Και για όσους είστε ακόμη καθοδόν, για πάμε να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Θα ξεκινήσω, παιδιά, με τον Κηφισό, που και σήμερα είναι πολύ επιβαρημένη σε αρκετά τμήματα. Έχουμε και στα δύο ρεύματα κίνηση από το ύψος του Εγάλεως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρ' όλα αυτά βλέπω λίγο καλύτερη έτσι την κίνηση στη Μεσογείο. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την Κηφισία. Στην κάθοδο έχουμε καθυστερήσεις από το ψυχικό μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο από το ψυχικό μέχρι ψηλά τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Αλλή μου κατεχάκι, η ίδια εικόνα, απελπιστική. Και να σας πω, έχουμε προβλήματα στο κέντρο, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί γύρω περιμετρικά του Συντάγματος, και θα κλείσω με προβλήματα που καταγράφονται για ακόμα μια ημέρα στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, όπου εκεί οι φίλοι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με αρκετή υπομονή, γιατί εκεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και 45 λεπτά, παιδιά, από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο της Κηφισίας. Επίσης έχουμε και στο άλλο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Αθούσας μέχρι την Κηφισίας επίσης κίνηση, και στην περιφερειακή Μητού θα βρείτε καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile, πάντα συντονισμένη στο 92,9 Kiss.

0: Imagine Dragons, Believer, οι 90s, στην νέα επιτυχία. Συνεχίζονται εδώ στο 92,9 χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα θέλω για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή σας.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όσοι λοιπόν ετοιμάζεστε για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, βγάλτε τα τευτέρια σας. Η πρώτη απάντηση που σας δίνω σήμερα είναι Nirvana. Κρατήστε τη λοιπόν και συνεχίστε να ακούτε Kiss. Μέσα στην ημέρα θα δώσουμε και τις υπόλοιπες. Εγώ έχω άλλη μία για εσάς, την δεύτερη ώρα. Το παιχνίδι, παιδιά, παίζεται κάθε πρωί στις 9 παρά 20. Στο Breakfast Show μαζί με τον Αργύρη και τη Ζωή. 10 ερωτήσεις, 1 λεπτό, 1000 ευρώ. Ακούγεται εύκολο μέχρι να ξεκινήσει το χρονόμετρο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας δώσουμε τις απαντήσεις και να σας προετοιμάσουμε γι' αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε στις επιτυχίες 90s to Now με Natalie Imbruglia και Torn.
1: Kiss FM 90s to Now 92,9 Kiss. Kiss. Kiss. Kiss.

Unholy είστε στο 92,9 Kiss και ξεκινάμε την εβδομάδα με μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το επόμενο Σάββατο. Από νωρίς πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Να αφιερώσουμε ένα απογευματάκι αποκλειστικά παιδιά στον εαυτό μας. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε ένα μεγάλο χώρο κίνησης, χαλάρωσης και πολύ πολύ θετικής ενέργειας για το Wellness Day με την υποστήριξη του Holmes Place. Fitness, challenges, yoga, breathwork, sound healing, recovery zone, wellness talks, αλλά και DJ set για live μουσική, παιδιά, για να περάσουμε φανταστικά. Η έναρξη, να σας πω, είναι στις 4. Η προσέλευση θα ξεκινήσει από τις 3:30 και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε βάλτε το από τώρα στο πρόγραμμα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park, και εμείς σε λίγο εδώ στην 92,9 Kiss θέλω να σας πω αν θα μπορούσατε να κερδίσετε 11.000 ευρώ απλώς και μόνο επειδή κοιμάστε καλά. Γιατί, παιδιά, στην Ιαπωνία το έκαναν διαγωνισμό. Ακούστε τώρα. Συνεχίζουμε με η Star Last Kiss, πάντα εδώ συντονισμένη στο Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο.

Shakira, Burna Boy, Die Die, 90's είναι επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss. Και έχω βρει, παιδιά, ίσως τη δουλειά των ονείρων σας. Ή μάλλον να το πω καλύτερα, τον διαγωνισμό των ονείρων σας. Στην Ιαπωνία λοιπόν έγινε ένας κανονικός διαγωνισμός ύπνου, όπου δεκάδες άνθρωποι ξάπλωσαν σε στρώματα, φόρεσαν αισθητήρες και είχαν μία αποστολή: να κοιμηθούν όσο πιο γρήγορα και όσο πιο καλά γίνεται μέσα σε 90 λεπτά. Και το έπαθλο, θέλω να σας πω ποιο ήτανε. Το έπαθλο λοιπόν ήτανε περίπου 11.000 ευρώ για τον καλύτερο υπναρά. Η διοργάνωση έγινε για να αναδείξει και ένα πραγματικό πρόβλημα στην Ιαπωνία, όπου ο μέσος χρόνος ύπνου παραμένει πολύ χαμηλός λόγω δουλειάς και απαιτητικών ρυθμών ζωής. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο, ξέρεις, λίγο στο τρέξιμο, λίγο ρομποτικά όλα. Αλλά εγώ έχω μία απορία και θέλω να μου τη λύσετε. Εσείς σε ένα τέτοιο αντίστοιχο διαγωνισμό θα κερδίζατε το έπαθλο ή θα αγχωνόσασταν τόσο που δεν θα σας έπαιρνε με τίποτα ο ύπνος? Εγώ, παιδιά, σίγουρα θα αγχωνόμουν και δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα.

0: ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Είστε στο 92,9 Kiss και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας, αν συντονιστήκατε τώρα. Είστε στο 92,9 Kiss και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work.

0: Οι αγαπημένες σας επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα που το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά, νομίζω ότι δικαιούμαστε και κάτι έτσι γλυκό. Είτε έχετε μία επίσκεψη, είτε θέλετε απλώς να πάρετε κάτι ωραίο για το σπίτι και την οικογένεια. Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών είναι εδώ και 65 χρόνια συνδεδεμένα με αγαπημένες γεύσεις. Το ξακουστό αυτό, το ξακουστό γαλακτομπούρεκο, ρε παιδιά. Κανταΐφι, κρέμα, προφιτερόλ και όλα εκείνα τα παραδοσιακά γλυκά. Που, πώς να το πω, δύσκολα λες όχι. Εγώ προσωπικά δεν λέω ποτέ όχι σε κάτι γλυκό. Θα τα βρείτε σε Άγιο Νικόλαο, Άγιο Ελευθέριο, Παλαιοφάλιρο, Αγία Μαρίνα, Γλυφάδα και Αγία Παρασκευή. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια παράδοσης και ένας πολύ καλός λόγος να κάνουμε έτσι την ημέρα μας πιο γλυκιά και την ημέρα μας, βασικά την ημέρα σας. Θα σας την κάνω ακόμα πιο γλυκιά με αυτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πάμε λοιπόν να σας αποκαλύψω και την δεύτερη απάντηση που σας υποσχέθηκα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Μία από τις 10 απαντήσεις λοιπόν που θα σας κάνει αύριο το πρωί ο Αργύρης μας είναι Snapchat. Αν σημειώσατε και την πρώτη απάντηση που έδωσα νωρίτερα, έχετε συμπληρώσει το δικό μου κομμάτι για σήμερα. Συνεχίστε όμως εσείς να ακούτε τις απαντήσεις των υπόλοιπων παραγωγών του Kiss και μπείτε και στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Και εμείς τώρα επιστρέφουμε αμέσως στις 90s του Νέα Επιτυχίες. Θα ακούσουμε Dua Lipa, θα ακούσουμε Avril Lavigne. Τώρα όμως έρχεται η Jennifer Lopez.

0: πανέμορφη διασκευή από Avril Lavigne, Knocking on Heaven's Door. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και η Δευτέρα θέλει λίγο έτσι motivation, οπότε ας βάλουμε από τώρα στο πρόγραμμα κάτι που θα μας κάνει καλό, καλό και για μας, για την υγεία μας, για τον εαυτό μας. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου έρχεται το Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park με την υποστήριξη του Holmes Place, ένα ολόκληρο απόγευμα με fitness challenges, yoga, breathwork, sound healing, recovery. Επίσης θα έχει πολύ ωραίες ομιλίες για το wellness, αλλά και μουσική και πάρα πολύ διασκέδαση. Η προσέλευση ξεκινά στις 3:30, το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε αν ψάχνετε ένα καλό λόγο να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας αυτό το Σάββατο, μόλις τον βρήκατε. Εμείς τώρα πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω με Teddy Swims, ασφαλώς τον αγαπημένο μου με το The Door, Nelly Furtado και πάρα πολλές άλλες 90's του νέου επιτυχίες.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Πάμε να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μας βάζανε μικρά. Είναι οι τιμωρίες που μισούσαμε τότε, αλλά τώρα θα τις εκτιμούσαμε πάρα πολύ, παιδιά.
3: Είμαι απόλυτα σίγουρη.
2: Να ξεκινήσουμε με τον υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο. Δεν είχα χειρότερο όταν με έβαζε η μαμά μου να κοιμηθώ το μεσημέρι.
3: Μόνο υποχρεωτικό μεσημεριανό ύπνο θέλω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξει άμα δεν κοιμηθώ το μεσημέρι.
2: Τότε,
3: ναι, τότε δεν κοιμόμουν.
2: Αυτό λέω. Είδες πώς τα εκτιμάς τώρα. Αλλά... το πήγαινε στο δωμάτιό σου, το θυμάσαι.
3: Εγώ ήμουν μόνιμα στο δωμάτιό μου. Ναι. Μου άρεσε.
2: Πού να ξέρω ότι θα έρθει ώρα που θα κλεινόμουν να
3: είσαι μέσα στο δωμάτιό σου.
2: Γρήγορα για ύπνο χωρίς βραδινό. Αυτό είναι τιμωρία και τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω το βράδυ.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλή χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Καλώστη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
13: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Οικογένεια Adams. Το musical.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: 92,9 Kiss.
2: Πόσο κάνει 115-60?
10: 55.
2: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
10: Άζωτο.
3: Το χαίρομαι πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
10: Όλες.
2: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στον χρόνο?
10: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

90's του Now εδώ στο 92,9 Kiss. Και αν είσαι από εκείνους που μόλις ακούσουν Mariah Carey σκέφτονται αυτομάτως Χριστούγεννα, ο Kiss έχει ένα πάρα πολύ καλό λόγο να αρχίσεις από τώρα να μετράς αντίστροφα. Μαζί λοιπόν με την Genius Travel στέλνουμε έναν τυχερό και το Plus One του στη Μάλτα για την sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Live in Malta, στις 8 Δεκεμβρίου. Το δώρο περιλαμβάνει τριήμερο ταξίδι, αεροπορικά εισιτήρια 2, διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Και για να το ζήσετε ακόμα πιο ωραία, μαζί σας θα ταξιδεύσει και ένας παραγωγός εδώ από το 92,9 Kiss, για να έχετε παρεούλα, να τα πείτε, να μάθετε και όλα τα κουσκούς εδώ του σταθμού. Λοιπόν, θέλω τώρα να μπείτε στο kiss929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή στην Genius Travel, να σας πω, σχεδιάζουν ταξίδια, όχι πακέτα, και αν θέλεις και άλλες ακόμα περισσότερες ιδέες για τις γιορτές, η Genius Travel σχεδιάζει μια 9ήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Αίγυπτο, με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και μια 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, με αλλαγή χρονιά στην έρημο, γύρω από τη φωτιά, κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Παναγία μου, πόσο ζηλεύω κι εγώ θα είμαι εδώ στην Αθήνα. Πόσο ζηλεύω. Κάντε το εσείς για μένα, παιδιά, αυτό. Μπείτε τώρα στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και εμείς συνεχίζουμε με Madonna και Frozen εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Λίγα λεπτά λοιπόν πριν το ρολόι μας δείξει 12 και παραδώσω και εγώ με τη σειρά μου τη σκυτάλη. Πριν φύγω όμως, σας έχω διπλές προσκλήσεις. Αύριο Τρίτη 13 στις 9.30 η Ρούλα Μπουραντά ανεβαίνει στο TGI Fridays Loft Καπνικαρέας Καρέας με το stand-up comedy show Πυργινή και Comedy. Μια παράσταση χωρίς φίλτρα και χωρίς έτσι ντροπές και πολλά, πολύ τρέλα. Θέλω να μπείτε στο site μας kiss929.gr για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις και αύριο στις 10 θα είμαι ξανά εδώ στη θέση μου. Τώρα δίνω το μικρόφωνο στη Μαρία Γεωργάκηνα που έρχεται μέχρι τις 2 για να σας κρατήσει συντροφιά με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Oracle.
1: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδας.
1: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Landless.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν.

0: απόψε.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
4: Μα τι ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε εδώ στο 92,9 Kiss, και όχι μόνο επειδή ξεκίνησε η εβδομάδα, αλλά επειδή έχει και έναν ήλιο καταπληκτικό εκεί έξω και έχουμε ένα χαμόγελο εξτρά στα χείλη μας. Βέβαια από αύριο θα αλλάξει ο καιρός, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90s to now. Θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. 92.9. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με αγαπημένο τραγούδι από Delirium και Silence. Και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε, γιατί θα σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση από τις ερωτήσεις που θα σας κάνουν αύριο τα παιδιά στο 1000 ευρώ το λεπτό. Και φυσικά θα πούμε και αυτά τα ωραία τα ζωδιακά, γιατί το σύμπαν χαμογελά σε τρία ζώδια αυτό το διάστημα. Ενώ θέλω να μιλήσουμε και για την ψυχολογία του Οκτώβρη, που λέγεται October Theory. Κάτι συμβαίνει με την ψυχολογία μας κάθε Οκτώβρη. Θα τα λύσουμε όλα, παιδιά. Βάλτε δυνατά. Στο 92,9 εκεί θα είμαστε λοιπόν μαζί και θα βρούμε την άκρη ούτως ή άλλως.

0: Λαύρο Νοντσέστο, 92,9 χείς. Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού με έναν πολύ ωραίο καιρό εκεί έξω, με έναν ήλιο καταπληκτικό. Αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, από αύριο διαβάζω ότι αναμένεται νέα επιδείνωση με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, λέει, στα ορεινά. Μα τι είναι αυτά τώρα, με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα να βγάλουμε τις ομπρέλες και να αρχίσουμε να ψάχνουμε που έχουμε καταχωνιάσει τις ζακετούλες μας. Γιατί σήμερα έχω έρθει και με τα πόδια στη δουλειά και φοράω κοντομάνικο, κανονικό καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα πότε θα αλλάξει ο καιρός. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι οι εκπλήξεις και οι ωραίοι διαγωνισμοί.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Φυσικά στο 92,9 εκείς, όλη η παραγωγή σας βοηθάμε για το αυριανό παιχνίδι στο Breakfast Show. Φυσικά στις 9 παρα 20 παίζετε με τον Αργυρί Αγγέλου και τη Ζωέπρε. Και να σας βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Σε κάποια φάση θα σας ρωτήσω ο Αργύρης κάτι και εσείς, πάνω σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, και εσείς θα απαντήσετε κόντρα μπάσο. Okay, εύχομαι να το γράψετε και θα έχω και την επόμενη ώρα ακόμα μία απάντηση. 1000 ευρώ στο λεπτό είναι αυτά. Γρήγορα τα κερδίσετε. Shape of You αμέσως τώρα.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9 Kiss. Και τι συμβαίνει όταν οι ανθρώπινες ζωές μετατρέπονται σε αριθμούς ενός συστήματος? Το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας έρχεται στη στέγη, παιδιά, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μέσα από ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών. Το πολύχρωτο NASA, τον Yuval Abraham και Rachel Shore, μετά την προβολή του στις νύχτες πρεμιέρας, και ενώ κυκλοφορεί ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς, το NASA κάνει μια στάση στη στέγη. Οπότε μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το ντοκιμαντέρ και να κλείσετε τη θέση σας στο onassis.org.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 εκεί και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα.
3: Αγωνία έχω.
4: Παρακαλώ.
5: Καλή σας μέρα.
4: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
2: Γιατί μπορεί να σε πήραμε.
6: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
4: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμό.
6: Ποιο διαγωνισμό?
4: Για τη Σακύρα.
6: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
4: Πρώτη.
2: Κέρδισε!
4: Πάω Αίγυπτο.
6: Πας Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα. Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
4: Kiss
1: Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7 το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
14: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι?
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: 92,9 Kiss.
18: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Ξεκίνημα εβδομάδα στο 92,9 εκεί, σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι κάθε Οκτώβριο μας πιάνει έτσι μια διάθεση να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή μας, παιδιά. Να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, να πάρουμε αποφάσεις ή να αφήσουμε πίσω μας ό,τι δεν μας κάνει πια. Στα social media αυτό λέγεται October Theory, δηλαδή η θεωρία του Οκτωβρίου. Οκτώβριος θεωρείται έτσι μια δεύτερη πρωτοχρονιά, γιατί έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητά μας, οι διακοπές έχουν τελειώσει και συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι η χρονιά πλησιάζει το τέλος της. Είναι σαν να λέμε: έχω ακόμα τρεις μήνες να κάνω όσα ανέβαλα. Μήπως για το γυμναστήριο το εννοούμε. Η επιστροφή λοιπόν σε μια πιο οργανωμένη ρουτίνα έτσι μας βοηθά να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας. Βέβαια, δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι ο Οκτώβρης αλλάζει μαγικά την ψυχολογία μας. Μπορεί όμως έτσι να γίνει μια πολύ πολύ καλή αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα. Οπότε, αν έχετε μπει σε mood αλλαγών ή περιμένετε ακόμα την πρωτοχρονιά, νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Και βάλτε 92,9 και πολύ δυνατά, γιατί σας έχουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό, κλασικό και αγαπημένο από R.E.M.

0: Όλοι οι ευτυχείς να είστε στο Now, στο 92,9 εκεί. Θέλω να σας πω για τις κάμερες κυκλοφορίας που επεκτείνονται, παιδιά, και μέσα στις γειτονιές της Αθήνας, όχι μόνο στις μεγάλες λεωφόρους πια. Στην Καλλιθέα, λοιπόν, δύο νέες κάμερες έχουν τοποθετηθεί στην οδό Δοϊράνης, στη συμβολή με τη Χαροκόπου, με στόχο την καταγραφή παραβάσεων του κόκκινου σηματοδότη. Πρόκειται, λοιπόν, για το 7ο σημείο ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η τοποθέτηση γίνεται από την περιφέρεια Αττικής έπειτα από εισήγηση της τροχιάς. Το μήνυμα είναι ότι οι έλεγχοι παίρνουν πλέον και στους δρόμους της καθημερινότητάς μας και δεν είναι ότι θα βρούμε τις κάμερες μόνο σε μία μεγάλη λεωφόρο, αλλά και σε ένα μικρό δρομάκι της γειτονιάς. Οπότε προσοχή.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.

0: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Ακόμα μία ώρα, καταπληκτική ώρα μαζί στο 92,9 και είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και αυτή την ώρα λοιπόν θα σας πω για τρία ζώδια που θα χαμογελάσουν αυτό το διάστημα και νομίζω όλοι το έχουμε ανάγκη. Θα μιλήσουμε φυσικά για το Kiss World Concert, σε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Mariah Carey μας. Και φυσικά θα σας αποκαλύψω σε πολύ λίγο ακόμα μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.

0: κομματάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Butterfly και Crazy Town στο 92,9 Kiss. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια είναι να είστε κι εσείς πολύ πολύ ευχαριστημένοι και ξέρω πώς ακριβώς να το κάνω αυτό. Όλοι εμείς εδώ στο 92,9 Kiss σας βοηθάμε για το παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό που παίζετε καθημερινά στο Breakfast Show στις 9 παρά 20.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Οπότε βάζουμε όλοι το χεράκι μας. 1000 ευρώ στο λεπτό. Αμέσως τσακ μπαμ στη τσέπη σας. Ζεστά και μετρητά. Αύριο λοιπόν σε μία από τις ερωτήσεις θα απαντήσετε. Έγραψα, οκ. Okay. Σημειώστε το για να ξέρετε κι εσείς την απάντηση. Πίσω στα δικά μας, το σύμπαν χαμογελά σε τρία ζώδια και έτσι μας θυμίζει ότι καμιά φορά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, αρκεί να αφήσουμε λίγο τις αμφιβολίες μας. Θέλω να σας πω ότι οι πρωταγωνιστές αυτό το διάστημα είναι οι σκορπιοί, οι ιχθείς και οι υδροχόοι. Οι σκορπιοί καλούνται να αφήσουν πίσω τους φόβους και να εμπιστευτούν τις ευκαιρίες που έρχονται. Οι ιχθείς έχουν διάθεση για αλλαγές και ένα νέο ξεκίνημα, ενώ οι υδροχόοι καλούνται να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητά τους και να μην νιώθουν ότι πρέπει να απολογούνται επειδή είναι ο εαυτός τους. Μπράβο, παιδιά, που είστε ο εαυτός τους. Πιο ωραίο πράγμα δεν υπάρχει. Γιατί τελικά, καμιά φορά αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι να αλλάξει όλος ο κόσμος, αλλά να σταματήσουμε εμείς να αμφιβάλλουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. New Religion, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες with his 90s to now. Στο 92,9 Kiss. Ξέρετε, μπορεί έξω να έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και να είμαστε με τα κοντομάνικα που αύριο αλλάζει ο καιρός και σιγά σιγά έτσι σκεφτόμαστε και τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι. Σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. 92,9 Kiss και Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 να στέλνουμε πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσετε την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή, παιδιά, πάντα παρέα με την Genius Travel. Και αν θέλετε να κάνετε και άλλα πράγματα, φυσικά η Genius Travel σας ετοιμάζει πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών σε Αίγυπτο, για να κάνετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και στην 8ήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο. Είναι πάρα πολύ ωραία να πάτε να το δείτε. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Το δίλημα της ημέρας σήμερα είναι το εξής. Τι θα προτιμούσατε, να κάνετε το αντιγρυπικό εμβόλιο ή να μας τραγουδήσετε και να τραγουδήσετε γενικότερα για να εξολοθρεύσετε όλα τα μικρόβια που έρχονται?
3: Κάθε μέρα τραγουδάω και σήμερα Please stay, I want you, I need you, oh God.
4: Έχω φαρυγγίτιδα, παρ' όλα αυτά I had the time of my life.
5: 12
2: είναι και επίκαιρο.
5: Τηλεφώνημα.
6: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
2: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ που είστε πιο τρελοί από εμάς και πραγματικά μπαίνετε σε ό,τι λαγουδότρυπα σας ανοίξουμε.
7: Και αυτή η λαγουδότρυπα είχε σκαμμένη στα έγκατα της γης, μιλάμε.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένωρια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: 92,9 Kiss.
2: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
15: Άλλο.
2: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
15: George Orwell.
2: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Mickey Mouse? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
15: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και η μουσική που αγαπάμε μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα μιας συλλογής σε μια επίδειξη μόδας, παιδιά. Γιατί η πασαρέλα δεν είναι μόνο ρούχα, είναι και ο ήχος που τα συνοδεύει. Και κάντε το εικόνα τώρα. Όταν πηγαίνουμε σε μια επίδειξη μόδας, βλέπουμε τα μοντέλα, τάκ, τάκ, τάκ με τα τακούνια. Φυσικά παίρνουν και στο ρυθμό έτσι τη μουσική που ακούνε. Στη Chanel ακούστηκε το Gimme More της Britney Spears μαζί με το You Don't Own Me, ο τραγούδι σύμβολο της γυναικείας ανεξαρτησίας. Στον Fendi η Ραφαέλα Καρά έφερε ιταλικό disco αέρα, ενώ η Saint Laurent επέλεξε τον ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό ήχο του Miles Davis. Και στο Valentino ακούστηκε πάρα πολύ Madonna, να ξέρετε. Γιατί τελικά όπως ένα τραγούδι μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε μια ανάμνηση, να μας αλλάξει τη διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έτσι μπορεί να μεταμορφώσει και μια επίδειξη μόδας. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6942 929 929 που είναι το Viber μας.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Μεσημέρι στον Kiss και τώρα δεν ξέρω, όσοι μαγειρεύετε, πλένετε παράλληλα τα πιάτα ή τα αφήνετε όλοι το τέλος. Αυτό είναι μια ερώτηση, γιατί να ξέρετε, αυτή η καθημερινή συνήθεια μπορεί να συνδέεται και με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το άγχος και τις εκκρεμότητές μας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να χαλαρώσουν με τίποτα βλέποντας έναν γεμάτο νεροχύτη. Προτιμούν να καθαρίσουν όσο μαγειρεύουν, ώστε να τα τελειώνουν, ξέρετε, όλα μαζί. Για κάποιους αυτό προσφέρει αίσθηση ελέγχου και τους βοηθά να αισθάνονται πιο ήρεμοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όσοι αφήνουν τα πιάτα έτσι για μετά είναι ανοργάνωτοι. Καλή ώρα, εμένα τώρα με περιμένει μια κατσαρόλα στο σπίτι. Δεν πρόλαβα το πρωί να την καθαρίσω, άρα μάλλον δεν τα έχω όλα υπό έλεγχο. Αλλά να ξέρετε, καμιά φορά χρειάζεται και λίγο να αφήσουμε τον έλεγχο, γιατί δεν έχουμε ουσιαστικά τον έλεγχο για τίποτα στη ζωή. Τώρα μην ξεκινήσω τη φιλοσοφία, αλλά ισχύει αυτό. Δεν μπορούμε να. Οπότε αφαινόμαστε στη ροή. Αφηνόμαστε στη ροή. Και στο 92,9 εκεί.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από την Έλενα Παπαρίζου. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκιανα και έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 στο 92,9. Εκεί τα λέμε αύριο στις 12.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις? Ή η Θάσης Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία.

0: και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mood. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε με όμορφες στιγμές και καλά νέα. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Τερέζα, θα ακούσουμε One Republic και Foreign Blondes. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: What's Going On εδώ στο 92,9 Kiss, που κάθε μέρα από τις 10 το πρωί κάθε ώρα αποκαλύπτουμε από μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη μέρα από το Breakfast Show. Όσο περισσότερες λοιπόν σημειώνετε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να κερδίσετε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν που χρειάζεστε είναι Φινλάνδια. Βροχές δείχνουν οι προβλέψεις για αύριο και για την Τετάρτη, όπως και για την Παρασκευή. Ομπρέλα να πάρεις. Συνεχίζουμε τώρα με τους Stones and I. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Jason Derulo στον 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένη Evanescence στον 92,9 εκεί. Εδώ έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα. Με αεροπορικά, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Και ο νικητής ή νικήτρια θα πάει εκεί μαζί με έναν παραγωγό του 92,9 εκεί. Γι' αυτό μπες στο site μας kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Στην Genius Travel ξέρεις ότι σχεδιάζουν ταξίδια εμπειρίες. Δεν πουλάνε πακέτα, όπως χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Αίγυπτο για ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, αλλά και πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο για αλλαγή χρονιάς στην έρημο. Wow. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε την Τάρα, θα ακούσουμε και τον Armin Van Buuren. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
5: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: 92,9 Kiss.
9: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
8: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ.

7 seconds Δευτέρα στον 92,9 Kiss και δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να βγω συγγενής του Μάκη ή να γίνω Μάκη στη θέση του Μάκη για να πιάσω το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή την Τρίτη μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα πολλά που αν κερδίσω θα μοιράσω στην οικογένεια, στον κολλητό, στον παντζανάκι μέχρι και στη γειτόνισσα της γιαγιάς που μου έδινε κάποτε κρυφά καραμέλες θα δώσω. Αλήθεια, εσείς σε ποιους θα δίνατε αν το κερδίσατε? Είναι ένα δίλημα βεβαίως. Γι' αυτό τώρα θα ακούσουμε το δίλημα, σε λίγο θα ακούσουμε και το That's My Name εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και από 1η Ιανουαρίου μαθαίνω θα λειτουργήσει ο κόφτης στα social για τους κάτω των 15 ετών. Φαίνεται ότι για την επαλήθευση των χρηστών θα χρησιμοποιηθεί το gov.gr wallet. Καλό ακούγεται το μέτρο, μακάρι να βοηθήσει στη μείωση της εξάρτησης των ανηλίκων από τα social. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τους Quan, θα ακούσουμε και τον Ed Sheeran. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
4: Ακούμε 92,9 και η ώρα είναι 3 και 2. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και σε περίπου 20 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Quan, θα ακούσουμε Ed Sheeran, Eiffel 65 και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρο

0: Και η Eiffel 65 εδώ στο 92,9 Kiss και 1000 ευρώ το λεπτό σας χαρίζει κάθε μέρα το Breakfast Show αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Εμείς σας δίνουμε κάθε μέρα τις απαντήσεις της επόμενης μία κάθε ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν Ήρα. Συνεχίζουμε τώρα με Daddy Yankee και τη μοναδική pop star που ταξίδευσε στο διάστημα. Ήταν το 2025 στην αποστολή της Blue Origin και αυτή ήταν η Katy Perry που θα την ακούσουμε τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Terry Swims στο 92,9 Kiss.

0: Δευτέρα 12 του μήνα στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Θα παίξετε τώρα για μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Για να πάρετε μέρος πρέπει να είστε κάτοικοι Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει 8ος ή 8η. Ξαναλέω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Hozier, θα ακούσουμε και τους Faithless εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: 92,9 Kiss.
16: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωεπρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
15: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

12 Οκτωβρίου, παρέα με την Αντέλ εδώ στον 92,9. Από σήμερα ισχύει ξανά ο δακτύλιος στο κέντρο, Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, ενώ τις Παρασκευές μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Δεν ισχύει Σάββατα, Κυριακές και αργίες, και δεν ισχύει όταν απεργούν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Τώρα ακούμε τη Σονίξ, λίγο έρχονται και η Αβεντούρα στον 92,9.

0: Ωραία, με τους Ρήμων στον 92,9 Kiss. Σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας ο Ανδρέας και η Pizza Fan γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Σε συνεργασία με την Dacia, λοιπόν, κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την Pizza Fan και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Santero Stepway. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Rob Thomas, θα ακούσουμε και τους Backstreet Boys. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concert.
12: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!

0: Τις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας και η κάθοδος της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής. Το ρολόι μας δείχνει 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα ο Rob Thomas, έρχονται και οι Backstreet Boys. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μας.

0: Δευτέρα στον 92,9 Kiss. Έφτασε η ώρα που θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση σε μία από τις 10 ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι συναγωγή. Και συνεχίζεται, διαβάζω, η κατασκευή του μεγαλύτερου στεγασμένου πάρκινγκ της χώρας που τα χωράει πάνω από 3.000 αυτοκίνητα. Wow, και βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Με το καλό να ολοκληρωθεί λοιπόν, θα κάνει τη ζωή μας σίγουρα πολύ πιο εύκολη. Συνεχίζουμε με Linkin Park. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga εδώ στο 92,9.

0: Monday εδώ στο 92,9 Kiss που κάθε πρωί σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Πώς πολύ απλά. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr και αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις, θα κερδίσετε. Κάθε μέρα σας δίνουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης από τον αέρα. Cheat code, καλό αυτό. Γι' αυτό ακούτε και σημειώνετε. Σε λίγο έρχεται ο Dan Wilson. Πρώτα όμως να ακούσουμε αν κερδίσατε σήμερα τα 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show το 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
3: Quebec.
2: Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
3: Washington.
2: Πώς λέγεται το κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρανομαστή?
3: Άλλη.
2: Ποια εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp?
3: Meta.
2: Τι σημαίνει ο όρος DM στα social media?
3: Direct message.
2: Πώς ονομάζεται ο ιερός ποταμός των Ινδουιστών στην Ινδία?
3: Γάγης.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βραζιλίας?
3: Σαο Πάολο.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Είσαι καλή εσύ. Γιατί σε ρώτησα αν έχεις ακούσει απαντήσεις και μου είπες ότι δεν έχεις ακούσει. Επομένως όλες.
4: Έδωσες περισσότερες απαντήσεις από όλους.
2: Ναι, και δεν είχες ακούσει κιόλας.
3: Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό. Θυμηθείτε, κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. This is
5: Kiss. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λάορτ. Ballet National de Marseille.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Oracle.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδας.
8: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάγκλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: 92,9 Kiss.
2: Πόσο κάνει 115-60?
13: 55.
2: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
13: Άζωτο.
4: Δεν χαίρομαι πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
13: Όλες.
2: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
13: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
1: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

12 του μήνα στο 92,9 Kiss. Νωρίτερα θα κλείνουν σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή μέχρι και την 5η και ξανά από τις 18 έως τις 22 του μήνα λόγω εργασιών. Περίπου στις 10 παρά 20 θα γίνεται η τελευταία διέλευση, αλλά θα εξυπηρετούμαστε από λεωφορεία εκείνες τις ημέρες και ώρες. Συνεχίζουμε τώρα με την Dua Lipa. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Maggie Riley στο 92,9 Kiss.

0: Διαφέρω λίγο πριν από τις 5 και έρχεται το Drive Time του 92,9 Kiss με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα παίξετε μαζί τους όνομα φυτόζωο πράγμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλιά!
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ξεπάγωσε!
7: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
8: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
7: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
9: σε Christmas mode.
7: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα επίσης. Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 του μήνα, 12 Οκτωβρίου και το Kiss Drive Time μόλις έχει ξεκινήσει για σας.
10: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
7: Ελένη και Αλέξανδρος για τις επόμενες 2 ώρες για να μάθουμε πού θα υψωθεί του μήνα 12 Οκτωβρίου και το Kiss Drive Time μόλις έχει ξεκινήσει για σας.
10: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά στον 92,9 Kiss φυσικά. Ένα φθινοπορεινό απόγευμα είναι αυτό, 100%. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου βέβαια, αλλά βλέπουμε βροχούλες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Και είναι ότι πρέπει αυτός ο καιρός τώρα να μην είσαι μες στο αυτοκίνητο και να παίζεις την κίνηση. Όχι. Να είσαι στο κρεβατάκι, στον καναπέ σου και να βλέπεις αυτό το ωραίο σκηνικό. Με τα συννεφάκια, αυτό το γκρίζο που λίγο βρέχει, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
1: Σήμερα και αύριο θα έχουμε βροχούλες πολλές.
0: Το τέλειο χουχούλιασμα που δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός όπως πάντα είναι αρκετά φορτωμένος, ειδικά στο ρεύμα προς Λαμία, η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η Κηφισία στο κομμάτι Σίδερα Χαλανδρίου με Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων λίγο στο Παπάγου, η Ελλήμου Κατεχάκη σε Καρέα και Ηλιούπολη, η Ποσειδώνος στο Ελληνικό και με αρκετά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας είναι η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Επίσης να ενημερώσουμε ότι κάποιοι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα μέχρι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου. Ποιοι σταθμοί λοιπόν θα είναι αυτοί? Θα είναι Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Σταθμοί αυτοί λοιπόν του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μάλλον κάτι εργασίες γίνονται εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Στο 92,9 εκεί, Kiss Me. Παίζει τώρα.

0: 2,9 Kiss.
1: Έχουμε ευχάριστα νέα.
0: Τι έχουμε?
1: Να έχουμε ένα τεράστιο 7-όροφο πάρκινγκ 3.365 θέσεων, το οποίο θα ανεγερθεί πολύ σύντομα.
0: Πού θα είναι αυτό?
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Α, το είδα σήμερα, καλέ.
1: Το είδε σήμερα?
0: Πήγα σήμερα στο αεροδρόμιο, γιατί ήθελα να παραλάβω ένα συνεργάτη από το αεροδρόμιο και το είδα.
1: Okay.
0: Και λέω, τι είναι αυτό? Και να τώρα. Είναι... Μπράβο, ρε εσύ.
1: Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ χιλιάδες οδηγούς, έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί πολλοί έχουμε πρόβλημα όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε. Πού θα αφήσουμε το αυτοκίνητο? Το αεροδρόμιο έχει ένα πάρκινγκ, αλλά είναι μεγάλη ζήτηση, οπότε οι θέσεις είναι και περιορισμένες.
0: Έχει πολύ τράφικ τον τελευταίο καιρό.
1: Αυτό ακριβώς θα βοηθήσει πάρα πολύ την όλη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να φτιάξουν τις θέσεις. Πάρκινγκ τέλεια. Εγώ όμως πρέπει να κάνω κάτι τώρα, γιατί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Με πήρε η κόρη μου. Που είναι στην Ολλανδία και μας ακούει μέσα από το αυτοκίνητο, από το application. Αλλά μέσα στο αυτοκίνητο όμως είναι και η κόρη της κόρης μου, καταλαβαίνεις.
1: Η Ολίβια.
0: Ναι. Ολίβια. Τι κάνεις, Ολίβια? Ένα μεγάλο φίλοι από τη γιαγιάκα σου.

0: Sαμπρίνα Κάρπεντερ εσπρέσο και ζήλεψα τώρα. Δεν θα πιω εσπρέσο γιατί το έχω κόψει, σου έχω πει.
1: Αλλά
0: στο break θα πάω να φτιάξω ένα ελληνικό καφέ. Πήρα ένα με γεύση φουντούκι, καραμέλα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: ένα
1: φτιάξεις,
0: πολύ κουλό.
1: Να φτιάξει και στο φίλο μας, να δοκιμάσει.
0: Ναι, θα τον ρωτήσω. Αν και αυτό δεν πίνει καφέ. Το έχει κόψει κι αυτό.
1: Δεν πίνει καφέ.
0: Ήρθε όμως η ώρα, νομίζω, να αποκαλύψουμε μια ακόμα απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα έγινε χαμός, η παίκτρια, αν και δεν είχε ακούσει την Κυριακή, γιατί είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Απάντησε σε αρκετές από τις ερωτήσεις και χωρίς να έχει ακούσει απαντήσεις.
1: Αν είχε ακούσει τις απαντήσεις όμως, μπορεί και να τα είχε κερδίσει.
0: Θα είχε κερδίσει, δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Λοιπόν, ψάχνουμε το χιλιάρικο της σεζόν, το πρώτο χιλιάρικο της σεζόν. Οπότε θα αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση τώρα. Ελπίζουμε να έχετε σημειώσει και τις προηγούμενες που έχουν δοθεί. Και καλή επιτυχία για αύριο. Μπαίνετε στο site kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή φυσικά όπως πάντα.
1: Και η επόμενη απάντηση είναι η Αθήνα και η Σπάρτη.
0: Φαντάζομαι ότι έχει σημειωθεί αυτό, έτσι, στα πρακτικά σας. Την επόμενη ώρα θα αποκαλύψουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, φυσικά. Εδώ στο 92,9 Kiss που παίζουμε τα καλύτερα 90s του now. 90s, Ace of Base.

0: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Το jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: 92,9 Kiss.
16: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Britney Spears, Toxic, στο 92,9 Kiss. Η οποία το ξέρει ότι έχει φυσικά με τον Justin Timberlake.
1: Παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Είχαν συναντηθεί στο πλατό του The Mickey Mouse Club το 92. Mm-hmm. Τα είχαν φτιάξει τότε. Ήταν ζευγάρι από το 99 στο 2002. Και έχουμε ακούσει άπειρες ιστορίες σχετικά με αυτή τη σχέση.
1: Και μετά τα σπάσανε.
0: Ναι, μετά τα σπάσανε. Αυτή ήταν πολύ ερωτευμένη από όσο ξέρω με τον Justin Timberlake. Είχε πονέσει πολύ που χωρίσανε.
1: Εντάξει, τι να γίνει. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα κυκλοφορήσει ξανά στις 6 Νοεμβρίου μια νέα έκδοση του άλμπουμ της Britney.
0: Ναι,
1: με αφορμή 20... τα 25 χρόνια.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω. 25 χρόνια έχουν περάσει από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Περνάει ο καιρός γρήγορα.
1: Χρόνια,
0: το έχεις καταλάβει.
1: Βέβαια.
0: Και μάλιστα λέει θα παρουσιάσει και ένα κυκλοφόρητο τραγούδι που έγραψε με τον Justin.
1: Ναι. Το She'll Never Be Me.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Θα το ακούσουμε.
0: Με ανυπομονησία.
1: Ναι, θα περιμένουμε πώς και πώς να κυκλοφορήσει για να πάρουμε μια γεύση, να δούμε πώς είναι.
2: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: χαλαρό απόγευμα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Ακούτε 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα, πράγματα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς και οι ίδιοι έχουμε αναρωτηθεί για αυτά. Ποιος από σας λοιπόν, παρατηρώντας πράγματα που είχαν οι γονείς του, οι παππούδες του, δηλαδή ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, και συγκρίνοντάς τα με αυτά που έχουμε εμείς τώρα, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, δεν έχετε πει γιατί όσα αγοράζουμε σήμερα μοιάζουν να χαλάνε πιο γρήγορα από παλιά? Εγώ το έχω πει.
1: Ναι, το έχεις πει και δεν είναι μόνο η ιδέα σου, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Γιατί ξέρεις, από τη μία είμαστε δική παραγωγή, από την άλλη το χαμηλότερο κόστος. Δεν είναι και τόσο ανθεκτικά όλα.
0: Είχε η μάνα μου ένα πλυντήριο που τα έβγαζε τα ρούχα αστραφτερά. 30 χρόνια το είχε αυτό το πλυντήριο. Χάλασε, πήρε ένα άλλο και δεν βγαίνουν αστραφτερά και τσαντίζεται.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι. Και επειδή είναι, ξέρεις, από τις παλιές νοικοκυρές, πάει και τα βάζει σε χλωρίνες αυτά για να σπρίσουν. Μετά τα βάζει το πλυντήριο. Δηλαδή, παιδεύεσαι.
1: Ταλαιπωρία μεγάλη.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι βγαίνουμε με τέτοια μπλουζάκια που δεν είναι κατάλευκα.
1: Πάντως, μιλώντας για μπλουζάκια, το ίδιο γίνεται και με τα ρούχα, ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, πολύ εύκολα θα πετάξουμε ένα ρούχο που φοράμε παρά να το κρατήσουμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί η μόδα τρέχει, τα social τρέχουν, οπότε όλοι επηρεάζονται και θέλουν να έχουν up to date, να είναι συνέχεια.
0: Παλιά τι έκανες?
1: Παλιά τα φιλούσαμε, σαν τα μάτια μας.
0: Επίσης μπορεί να πηγαίνεις και στη μοδίστρα και θα πήγαινε σε μια καλή μοδίστρα και σου έφτιαχνε ένα φανταστικό ρούχο, ένα φόρμα που μιλούσε το ρούχο πάνω σου. Τώρα για να μιλήσει το ρούχο πρέπει να παραμιλήσει εσύ μετά από τα λεφτά που θα δώσεις.
1: Εννοείται. Η αλήθεια πάντως είναι ότι και στα ρούχα και στα ηλεκτρικά είδη, τότε παλιά συνέφερε να τα επισκευάσεις παρά να αγοράσεις καινούριο. Τώρα είναι τελώς το αντίθετο.
0: Δεν πήγα εγώ μια
1: τώρα
0: σκούπα.
1: Τώρα συμφέρει να αγοράσεις καινούριο παρά να επισκευάσεις.
0: Καλέ, πήγα τις προάλλες μια ηλεκτρική σκούπα που έχω πανάκριβη να μου τη φτιάξουν. Και το ανταλλακτικό κόστιζε τόσο ακριβά, ώστε δεν χρειαζόταν να τη φτιάξω τη σκούπα. Με συνέφερε περισσότερο να πάρω
1: να
0: μια καινούρια.
1: Βέβαια,
0: όλα αναλώσιμα είναι.
1: Έλεος.
0: Ακόμη και εμείς. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για τέτοια θέματα τώρα, νομίζω πως πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο και απολαμβάνουμε. Και δεν είναι αναλώσιμο όπως είναι τα άλλα πράγματα και δεν χαλάει και θα το ευχαριστηθούμε.
1: Εννοείται. Και ειδικά μετά από μια δύσκολη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, είναι ό,τι πρέπει.
0: Είναι ό,τι πρέπει να πεταχτούμε μέχρι τα Wagamama και να δώσουμε στον εαυτό μας μια μικρή επιβράβευση. Να απολαύσουμε απεριόριστο σούσι φυσικά. Νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι και signature rolls.
1: Διαφορετικές γεύσεις μοιράζεσαι με τους αγαπημένους σου, σούσι για όλη την παρέα και ζεις ξανά και ξανά και ξανά. Όλο και περισσότερο.
0: Λοιπόν, γιατί το λέμε όλο αυτό? Γιατί θα σας δώσουμε τραπέζι αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς που θα παίξει μαζί μας. Όνομα αυτό ζωοπράγμα. Θέλετε? Αν θέλετε, τότε τηλεφωνήστε μας στο 210 80 50.000. Περιμένουμε.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Παίζουμε με τον Βασίλη, όπως ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, Βασίλη.
3: Γεια σας, Ελένη. Γεια σας, Αλέξανδρε. Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Βασίλη μου, πού σε πετυχαίνει με αυτό το φθινοπορεινό απόγευμα βροχερό?
3: Στην μαγική Κηφισία.
2: Α, περνάς ωραία, εντάξει, μια χαρά.
3: Περνάω τέλεια, σούπερ. Μαζί σας περνάμε καλά.
1: Εντάξει λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ε?
3: Έχει, ναι, πάρα πολύ.
1: Σε πόσο χρόνο υπολογίζεις θα πας σπίτι, να ησυχάσεις?
3: Νομίζω ότι θέλω ακόμα 20 λεπτά, μισή ώρα κύμα.
1: Εδώ θα είμαστε εμείς για σένα.
2: Να σου πω, για να λες ότι, για να λες ότι πίζεις την Κηφισίας, λογικά θα πρέπει να είσαι ή στο ύψος του ψυχικού ή λίγο πιο πάνω, σίδερα Χαλανδρίου προς το δαχτυλίδι.
3: Είμαι ακριβώς λίγο πριν το δαχτυλίδι.
2: Μήντες που τα ξέρω.
1: Α, Βασίλη, παίζουμε με το γράμμα Β. Τέλειο.
3: Β, ναι, τέλεια.
1: Από το Β αρχίζει και το όνομά σου. Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε, ναι, ναι.
1: Ωραία,
3: πάμε.
1: Λοιπόν, μία χώρα.
3: Βουλγαρία.
2: Ένα φυτό.
3: Ένα φυτό.
2: Μην μου το χαλάς.
1: Τσιγκολελέτα.
3: Επόμενο.
1: Τσιγκολελέτα. Έχουν τα τρένα.
3: Τσιγκολελέτα. Βαγόνια.
2: Πλωτό μέσο για ψάρεμα.
3: Βάκα.
1: Ένα όνομα.
3: Βασιλής.
2: Ένα ζώο.
3: Βόας.
1: Η πόλη με τα πολλά κανάλια.
3: Βενετία.
2: Αυτός και το χρήμα λένε ότι δεν κρύβεται.
3: Βήχας.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Βυσοδέψεις.
2: Από αυτήν παίρνεις νερό στο σπίτι.
1: Καλά.
3: Από αυτήν.
2: Ναι.
1: Από πού παίρνεις νερό,
3: παιδί?
2: Ρε Βασίλη.
1: Βασίλη. Και να μην το πετύχαινες, ήσουν στην εκπνοή του χρόνου, θα στο δίναμε για το επάγγελμα που σκέφτηκες και είπες.
2: Χρυσοδέρψεις.
1: Μην το θυμήθηκες αυτό, ρε άνθρωπε.
2: Τι να πω,
3: μου ήρθε.
1: Ωραία έμπνευση είχες, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την
0: παρουσία. Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Σήμερα η ιστορία πίσω από το Living in a World Without You των Rasmus. Το τραγούδι των Rasmus κυκλοφόρησε το 2008 στο πρώτο σίγγλ από το 7ο άλμπουμ τους Black Roses. Η ιστορία και η έμπνευση πίσω από το κομμάτι συνδυάζουν μια σοκαριστική πραγματική είδηση. Τη δημιουργική συνεργασία με ένα θρύλο της μουσικής και τη βαθύτερη θεματική της απελευθέρωσης από μια τοξική κατάσταση.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το επίσημο ιστορικό της μπάντας, οι στίχοι του τραγουδιού επηρεάστηκαν και εμπνεύστηκαν από τη διαβόητη υπόθεση Fritzl στην Αυστρία, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας την άνοιξη του 2008, δηλαδή λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του τραγουδιού. Η φρίκη της μακροχρόνιας αιχμαλωσίας και η μεταφορά της στο τραγούδι αποτυπώνονται έντονα σε στίχους όπως «For 40 days and nights I was chained to your bed». Δηλαδή, για 40 μέρες και νύχτες ήμουν δεμένος στο κρεβάτι σου.
0: Η ιστορία λοιπόν του τραγουδιού λειτουργεί ως μια μεταφορά. Μεταφορά για την απόδραση από μια βαθιά τοξική, χειριστική αλλά και καταχρηστική σχέση. Το τραγούδι συνυπογράφει και έχει κάνει την παραγωγή ο διάσημος Αμερικανός παραγωγός Desmond Child, με τεράστιες επιτυχίες για τους Bon Jovi, Kiss και Aerosmith. Πήγαμε με Rasmus δυνατά.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρά 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow. Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Ξεπάγωσε, ξεπάγωσε, ξεπάγωσε, ξεπάγωσε.
0: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
16: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
1: σε Christmas mode.
17: All I want for Christmas is Kiss.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
18: Ελπίζω να έχετε
0: ταξίδια. Δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
18: Ελπίζω να έχετε δηλώσει συμμετοχή και αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το, βιαστείτε γιατί η συναυλία είναι sold out και είναι φανταστική. Σκεφτείτε, θα δείτε τη Mariah Carey στη Μάλτα. Και σε 929.gr για τις συμμετοχές σας. Κατά τα άλλα, θα μάθουμε γιατί οι περισσότεροι αλλάζουν επάγγελμα στα 40 ή στα 50.
19: Επίσης, πότε να στείλουμε μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού.
18: Θα δώσουμε φυσικά άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Και θα παίξουμε Kiss Soundcheck.
18: Τέλεια.

0: Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 92,9 Κύς φυσικά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή 22 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ο καιρός και θα είναι καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Μάλλον βροχερός. Συνεχιασμένος, φθινοπορεινός, γλυκός. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα μας πεις την κίνηση.
1: Θέλεις.
0: Όχι.

0: Πάνω κάτω τα ίδια είναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πες γενικά.
0: Γενικά στο κέντρο σταδίου, γύρω από το Σύνταγμα γενικότερα. Υποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Μεσογείων σε Παπάγου και Χολαργό. Η Κηφισίας στο κομμάτι που ακούσαμε και τον ακροατή. Στο κομμάτι Σίδερα Χαλαντρίου με Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός μόνο προς το αεροδρόμιο. Και ο Κηφισός κυρίως προς τη Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου.
1: Να σου πω κάτι για τις κάμερες που μπαίνουν σε δρόμους της Αθήνας που θα σ' αρέσει.
0: Για πες.
1: Καρφώσουμε τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, η περιφέρεια βάζει στο στόχαστρο και δευτερεύοντες δρόμους. Αυτό που αναρωτιόμασταν αν θα γίνει. Θα γίνει λοιπόν.
0: Έτσι, επιτέλους.
1: Οπότε, αν γνωρίζετε την οδό Δοϊράνη, την γνωρίζετε, είναι ο δρόμος που κινείται παράλληλα με τη λεωφόρο Συγκρού και διαθέτει μια λωρίδα ανακατεύθυνση, καθώς και νησίδα στο μέσον της.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η Δοϊράνη. Εκεί λοιπόν έχουν τοποθετηθεί δύο νέες κάμερες στη συμβολή της οδού με την Χαροκόπου. Και διαθέτουν την ικανότητα να συλλαμβάνουν τους οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Και είναι πολύ δυστυχώς αυτή.
0: Και είναι πάρα πολλοί οι δρόμοι. Δεν είναι μόνο οι κεντρικοί οι δρόμοι που γίνονται παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη ή οποιασδήποτε άλλη παράβαση. Είναι και άλλοι δρόμοι.
1: Βέβαια, και έγινε η αρχή. Τοποθετήθηκε λοιπόν σε ένα δευτερεύοντα δρόμο.
0: Άντε με το καλό σε όλους τους δρόμους.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν δυνατά στο 92,9 εκεί και αυτό το βροχερό φθινοπορεινό απόγευμα. Και τώρα θέλω να συζητήσουμε, Αλέξανδρε, το εξής. Αν πριν από κάποια χρόνια έρχονταν κάποιος ο οποίος είναι γύρω στα 40, 50, ακόμα χειρότερα 50, και σου έλεγε, εγώ ξέρεις, θέλω να αλλάξω επαγγελματική κατεύθυνση, θέλω να τα τεινάξω όλα στον αέρα και να κάνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου, θα σκεφτόσουν, τι λέει μωρά αυτός, να αργά να ξεκινήσει.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτήν την ηλικία θα πάει να ξεκινήσει κάτι από την αρχή.
1: Αυτό πριν χρόνια.
0: Πριν χρόνια.
1: Τώρα όμως έχουν αλλάξει.
0: Θα γούλωνε σίγουρα τα μάτια και θα τον κοιτούσες περίεργα. Αλλά νομίζω ότι αυτό τώρα πια δεν ισχύει.
1: Όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Καταρχάς, δουλεύουμε πολύ περισσότερα χρόνια. Ζούμε πολύ περισσότερο. Οπότε είναι λογικό σε κάποιο σημείο, στα 40-50.
0: Να λες, όχι, δεν θέλω άλλο, φτάνει. Βαρέθηκα.
1: Ναι, να θέλεις να αλλάξεις, ρε παιδί μου, γιατί λες, για παράδειγμα, δεν θέλω να πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα πηγαίνοντας από τον Κηφισό, που έχει πολλή κίνηση. Θα βρω μία άλλη δουλειά που να είναι αλλού.
0: Και ας
1: είναι άλλο.
0: Δεν θέλω να βλέπω μπροστά μου τον Αλέξανδρο κάθε απόγευμα.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε αλλάζει δουλειά. Είναι πολύ πιο εύκολο. Βοηθάει και η τεχνολογία, το που τα λέμε έτσι, τη σήμερα ημέρα. Δηλαδή, μπορείς πολύ εύκολα να πάρεις online μαθήματα ή οτιδήποτε και να καταρτιστείς σε κάτι καινούριο,
0: ναι,
1: που σε
0: ενδιαφέρει. Να αποκτήσεις νέες δεξιότητες.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο πια. Και αν πεις σε κάποιον ότι θέλω να αλλάξω, δεν θα σε κοιτάει, λες και έχεις κατέβει από τον Άρη.
1: Όχι, θα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Θα σε κοιτάει και σου πει μπράβο, καλά κάνεις, προχώρα.
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Και να σου πω τώρα, ξέρω, μου μπαίνουν και ιδέες.
1: Σου μπήκαν ιδέες. Το βλέπω εγώ.
0: Δεν μου μπαίνουν πάντα ιδέες όταν
1: ειδικά,
0: λέμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: μου αρέσουν οι ανατροπές εμένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Baby Rexha και Faithless. Εδώ στο 92,9 εκεί παίζει δυνατά το New Religion.

0: Σκις, Soundcheck.
1: Πριν ακούσουμε το σημερινό ήχο, να σας πούμε ότι θα σας στείλουμε στο Zoo Σαμπανερία. Θα σας τραπεζώσουμε εκεί. 80 yes. ευρώ λοιπόν θα κερδίσετε. Το Zoo Σαμπανερία είναι η νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Είναι ένας χώρος μαγικός πραγματικά, που σου δίνει την ευκαιρία για να ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
2: Τι ωραία όμως,
1: φανταστικό.
2: Έτσι, να τρως κάτω από την Ακρόπολη.
1: Ναι, για πάμε να ακούσουμε λίγο το σημερινό ήχο.
3: Τι κακό είναι αυτό που με βρήκε. Πού είναι αυτό το λεωφορείο?
4: Πού είναι?
3: Σχεδόν μια ώρα περιμένω.
2: Okay.
1: Αυτό είναι, αν θέλετε το ξαναβάζουμε άλλη μία.
3: Τι κακό είναι αυτό που με βρήκε. Πού είναι αυτό το λεωφορείο? Σχεδόν μια ώρα περιμένω.
2: Γκρινιάρης είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος αγαπημένος γκρινιάρης όμως περιμένει μια ώρα το λεωφορείο?
2: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε να μας πείτε και να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942 929 929 6942 929 929.

0: Αχ, τέλεια, περνάμε εδώ στο 92,9 εκεί και πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά τον ήχο που ψάχνουμε, που πρέπει εσείς να βρείτε ποιος αγαπημένος γκρινιάρης περιμένει μια ώρα το λεωφορείο. Στέλνοντάς μας φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Για πάμε να ακούσουμε ξανά.
1: Μα τι κακό είναι αυτό που με βρήκε. Πού είναι αυτό το λεωφορείο?
2: Σχεδόν μια ώρα περιμένω το λεωφορείο.
3: Ίδιο θα κάνεις, μπράβο. Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα.
3: Πάμε γρήγορα.
0: Ωραία.
4: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα στην παρέα. Ο Γκρινιάρης από τα Στρουμφάκια.
0: Τα Στρουμφάκια.
4: Καλή συνέχεια να έχουμε.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα.
5: Καλησπέρα Κις, είναι ο Καλαμάρης από το Bob's Μπουγκαράκι.
3: Ωραία.
6: Ο Καλαμάρης φυσικά. Bob's Μπουγκαράκι δεν είναι.
3: Ωραία.
7: Καλησπέρα παιδιά, είναι ο Καλαμάρης από τον Bob's Μπουγκαράκι. Okay. Και καλά κάνει και γκρινιάζει. Έτσι θέλω να κάνω κι εγώ.
0: Πάνε.
3: Α, είσαι και εσύ γκρινιάρης λοιπόν.
8: Γεια σας.
3: Γεια σου.
8: Είναι ο Καλαμάρης από τον Bob's Μπουγκαράκι.
9: Γεια σας. Καλησπέρα, νομίζω ότι είναι ο αστυνόμος Σαΐνης. Δημήτρης από Παγκράτη εδώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη, είσαι σίγουρος για αυτό που είπες?
10: Καλησπέρα Κις. Είναι ο Ορέστης Μακρύς από την ελληνική ταινία Η Θεία από το Σικάγο. Ευχαριστώ.
3: Μας τρολάρει σίγουρα.
0: Ναι.
11: Πρέπει να είναι ο Λάκης Ζαγαζόπουλος.
3: Καινούριο, μάλιστα. Άλλο.
12: Καλησπέρα εκεί, το έλεγε ο Γκρινιάρης από τα Στρουμφάκια.
3: Ακούσουμε άλλο ένα.
0: Βεβαίως.
13: Γεια σας.
3: Γεια σου.
13: Είναι ο Καλαμάρης από τον Bob Σφουγγαράκης.
0: Ναι ρε παιδιά.
3: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι, πάμε να το ακούσουμε άλλη μία.
1: Τι κακό είναι αυτό που με βρήκε. Πού είναι αυτό το λεωφορείο?
2: Σχεδόν μια ώρα περιμένω.
3: Καλά, το κάνεις πολύ καλά.
0: Κάνω για Καλαμάρης.
3: Κάνεις, το κάνεις.
14: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
15: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
0: Μπαμπάκα μου.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
18: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
19: 92,9 Kiss.
20: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
21: Άλλο.
20: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984?
21: George Orwell.
20: Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
21: Ναι, ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
19: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
1: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Don't put your blame. Να είναι στην επιτυχία φυσικά στο 92,9 Kiss. Και τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να οργανώσετε ένα ταξίδι χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών σε Αίγυπτο και να κάνετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο? Αλλά ή και μια οκταήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο που κάνεις αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο, γύρω από φωτιά, κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας? Θα το σκεφτόσασταν αυτό ποτέ?
1: Θα το σκεφτόμουν εάν το έκανα με την Genius Travel.
0: Με την Genius Travel θα το κάνεις.
1: Έτσι.
0: Γιατί σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και να δείτε με κάθε λεπτομέρεια για αυτά τα ταξίδια, τα πρωτότυπα που σας είπαμε, γιατί είναι πραγματικά ταξίδια εμπειρίες. Και επειδή Genius Travel λοιπόν είναι καταπληκτική και σχεδιάζει ταξίδια, όχι πακέτα, καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με την Genius Travel και ετοιμάζουμε για σας και άλλη απόδραση. Θα σας βάλουμε σε χριστουγεννιάτικο mood. Σας βάλαμε δηλαδή ήδη. Γιατί σας στέλνουμε στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey. Christmas time in Malta, 8 Δεκεμβρίου λοιπόν, δύο από εσάς. Ένας παραγωγός του 92,9 Kiss θα συνοδεύσει τους ακροατές. Θα βρεθείτε Μάλτα για να δείτε τη χριστουγεννιάτικη συναυλία.
1: Έτσι, και το ταξίδι περιλαμβάνει τα πάντα. Έτσι, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Δηλαδή όλα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Θα ζήσετε μια καταπληκτική εμπειρία. Θα ζήσουμε δηλαδή, γιατί κάποιος από εμάς θα είναι μαζί σας. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Φύγαμε με Μαράια.

0: Σακύρα, whenever, wherever και φυσικά κάποιος από εσάς, μάλλον δύο από εσάς, θα βρεθούν στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου για να τις δουν ζωντανά. Mm-hmm. Γιατί είχαμε αυτό το διαγωνισμό, κάναμε την κλήρωση και ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός. Τυχερή βασικά είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αποκαλύψουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Η επόμενη απάντηση είναι 150.
0: Άλλη μια απάντηση θα αποκαλυφθεί την επόμενη ώρα στην εκπομπή της Χριστίνας.

0: Imagine Dragons Bone στο 92,9 εκεί φυσικά. Καλεπέρα η ώρα και δεν το κατάλαβα σήμερα.
1: Ήδη φτάσαμε στο τέλος.
0: Ω, ναι. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου, η οποία θα σας αποκαλύψει άλλη μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας φυσικά. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο πάλι, ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Adventure.
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mode.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα. Βροχή, ακόμα βροχή δεν βλέπουμε βέβαια. Είναι βροχερός ο καιρός, χωρίς να βρέχει. Οι επιτυχίες πέφτουν βροχή εδώ. Επιτυχίες 90s to now. Θα χορτάσουμε με υπέροχη 90s to now μουσική. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την έμαθα σήμερα. Και στην εκκίνηση θα ακούσουμε topic Michael Jackson και J-Lo με το Ain't It Fun.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά καλύτερα με τον 92,9 Kiss και υπέροχη 90's του Now Μουσική. Τι άλλα νέα σήμερα, καλώς όρισες δακτύλια στη ζωή μας. Σε εφαρμογή από σήμερα 12 Οκτωβρίου το μέτρο στο κέντρο της Αθήνας. Το σύστημα Μονάζιγα εφαρμόζεται Δευτέρα με 5η 7 το πρωί με 8 το βράδυ και Παρασκευή 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, δεν ισχύει Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες. Όλα τα θέλουν εύκολα η σημερινή έφηβη. Ένα στους 4 θέλει να γίνει influencer, σοβαρή καριέρα σε Instagram και TikTok, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ. Συγκίνησε σήμερα στην Ακρόπολη για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από Γερμανούς, 12 Οκτωβρίου 1944, η μέρα που η γαλανόλευκη σημαία μας υψώθηκε ξανά στον Ιερό Βράχο. Πάμε ψηλά τώρα με Teddy Swims The Door. Έρχεται και η Amy Winehouse και ο Don Omar.

0: για να επιστρέφεις σπίτι με κέφι και τον 92,9 Kiss παρέα σου και στο αυτοκίνητο. Ντάνσα κουντούρο στο χορό του φθινόπωρου. Το πρωί λίγο φθινόπωρο, το μεσημέρι καλοκαίρι και το απόγευμα φθινόπωρο ξανά. Λοιπόν, σε μισή ώρα σου δίνω την απάντηση που περιμένει στο διαγωνισμό μας 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η τελευταία για σήμερα, η απάντηση για αύριο Τρίτη. Τώρα εσείς οι φοιτητές, είναι η εποχή σας. Σχεδιάζετε το νέο φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορες, κονσόλα, καναπές. Και όσο εσύ φοιτητή μου, φοιτήτρια, φτιάχνεις τη νέα σου φασούλα, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρο σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Στα επόμενα 90's του Now έρχονται Sal Da Vinci, Persempressi και Green Day. Τώρα πάμε για πολύ σύντομη στάση και νέα από αγορά.
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Euro Jackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
2: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 92,9 KISS.
6: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
3: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Καλή νέα εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου. Ακούς τον 92,9 Kiss σε κάθε διαδρομή σου, χωρίς Ferrari. Τώρα, αν κυκλοφορείς με μετρό, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις τις αλλαγές στα βραδινά δρομολόγια. Εμείς το ζήσαμε αυτό. Στη γραμμή 3 συγκεκριμένα, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαδός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν οριστικά για το κοινό κάθε βράδυ στις 10 παρα 20. Δηλαδή, αν πάρεις το μετρό από Σύνταγμα για να πας Χολαργό, ας πούμε, θα κατέβεις θες δε θες στους Αμπελοκήπους, 9.30 τουλάχιστον ή μετά τις 9.30 και μετά με λεωφορείο ή ταξί. Αυτό ισχύει μέχρι 22 Οκτωβρίου. Και τώρα θα ακούσουμε έναν διαχρονικό queer ύμνο. Θα κάνουμε ένα kiss throwback για να ακούσουμε τους Bronski Beat με το Small Town Boy.
1: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss throwback.

0: Yeah, να σου υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί στον 92,9 και στο Breakfast Show στις 9:20 παίζεις με Αργύρη και Ζωή στο διαγωνισμό
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και τώρα περιμένεις τη σωστή απάντηση που είναι οξία γωνία. Έτσι λοιπόν σου δώσαμε και τις 10 σωστές απαντήσεις σήμερα Δευτέρα για αύριο 3η και 13 Οκτωβρίου. Ελπίζω να τις έχεις σωστά σημειώσει και φυσικά να έχεις δηλώσει συμμετοχή για να παίξεις στο site μας kiss929.gr. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τώρα πάμε για πολύ πολύ σύντομα νέα από αγορά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Στη Δανία είναι πάρα πολύ μάγκες, Αργύρη μου, γιατί βλέπουν τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα με την ανάπτυξη του AI, ναι, και σου λένε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δημιουργείται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες από το να παίρνουν την εικόνα τους και τη φωνή τους.
4: Καλή, προχθές διάβαζα ότι ένας λέει έφτιαξε ένα βίντεο με τον Ρονάλντο να ζητάει λεφτά από μία και της πήρε 200 ευρώ. Αυτή η γυναίκα τώρα, δηλαδή αν ήταν ο Ρονάλντο, ειλικρινά, πες ότι ήταν.
3: 200 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα, να πληρώσω το ενίκιο.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
10: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
11: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
12: σε Christmas mood.
13: All I want for Christmas is Kiss.
10: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
3: Χθες που γύρισα από τη θάλασσα είδα και το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Λιφάδα. Δευτέρα βράδυ 12 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γενοπούλου. Η Telecom παρέα μας και αυτή την ώρα που θα είναι γεμάτη αγαπημένη η 90's του Now Μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, στον δρόμο για το σπίτι, στο τραμ, στην κουζίνα, μαγειρεύοντας ή στην αναμονή στον οδοντίατρο. Όλα γίνονται λίγο πιο απαλά. 92.9, this is Kiss. Θέλω και παρουσία στο live μας και σε 929.gr. Εκεί μας ακούς παντού. Και στο Viber περιμένω τα μηνύματά σας, 6942-929-929. Στο live μας και σε 929.gr. Εκεί μας ακούς παντού. Και στο Viber περιμένω τα μηνύματά σας.

Μαρία για εσένα, ο Σαντάνα με την κιθάρα του στον ύμνο της Μαρίας, που κάθε σπιτάκι, οικογένεια έχει από μία, και εμείς εδώ στον 92,9 και έχουμε τη Μαρία Γεωργάκαινα, αύριο με ομπρέλα, μαράκι. Τι θα έχει αυριανή Τρίτη από καιρό? Θα έχει σύννεφα μπόλικα, θα έχει βροχή, 22 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο η θερμοκρασία. Και πριν από 3 χρόνια ο Ed Sheeran βρέθηκε στο επίκεντρο για τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού που θα ακούσουμε, ότι ήταν κλεμμένο, τέλος πάντων, δεν ήταν. Αυτή τη δίκη την κέρδισε ο Ed Sheeran πανηγυρικά για το τραγούδι που του χάρισε Grammy καλύτερης pop solo ερμηνείας, και το ακούμε τώρα, και φυσικά είναι το Shape of You.

0: Παίζετε μουσικάρες.
1: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

ένα τέτοιο έρωτα που σε μπνέει για να φτιάξει αυτό το υπέροχο τραγούδι, σας εύχομαι. No Ordinary Love. 92,9 και Δευτέρα βράδυ, άσε πίσω την αρνητήλα, μην εδώ με την καλύτερη 90's του Ναού Μουσική και σε τέσσερις μερούλες θα είναι και πάλι Παρασκευή, κανένα πρόβλημα. Τι θυμήθηκα τώρα, γενικά ό,τι θυμάμαι χαίρομαι σήμερα. Τέτοιες μέρες πριν από αρκετά χρόνια μετακόμιζα στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι, ναι, και εγώ, ανεξαρτησία, παρές, ξενίτια, ωραία ήταν. Η φετινή πρωτοετής τώρα ξεκινούν με WhatsApp Under 30, πόσο τυχεροί είναι για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GB Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta, TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά σε πάει σε άλλο level και εμείς πάμε τώρα Ιταλία.

0: 92,9 και η Συντάρα μας δίνει δυνατά beat και πολύ θετική ενέργεια. Και βρήκα ένα άρθρο σχετικά με το toast. Δεν ξέρω αν έχεις πεινάσει τώρα. Πολύ πιθανό και θέλεις να φτιάξεις ένα τοστάκι. Ακόμα καλύτερα να σου το φτιάξει κάποιος άλλος. Γιατί το toast που σου φτιάχνει ο άλλος είναι πάντα πιο νόστιμο. Και όχι μόνο λόγω της φροντίδας, η επιστήμη έχει να το λέει. Όταν το φτιάχνεις εσύ μόνη σου το τοστάκι, φαντάζεσαι τι γεύση θα έχει. Δηλαδή, ο εγκέφαλός σου προβλέπει ακριβώς τη γεύση και επαναλαμβάνει αυτή τη σκέψη με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιθυμία. Είσαι σίγουρο ότι μιλάς για το τόστο ακριβώς. Επίσης, λιγότερη νέα εμπειρία. Εγώ σου εύχομαι να βρεις κάποια να σου φτιάχνει ένα τοστάκι έτσι για τις ώρες που πεινάς πολύ.
1: 55 λεπτά. 90's to now, κάθε ώρα, χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss, Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.

0: Όκια και βαχ, κάποιοι ζορίζονται Δευτέρα βράδυ με τον 92,9 Kiss, όμως πας λίγο πιο ψηλά με την καλύτερη 90's του Now μουσική και την επόμενη ώρα θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα 12 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, αυτής της τόσο θεραπευτικής τροφής. Και πώς να καταλάβεις, να ένα ωραίο hack, πώς να καταλάβεις αν ένα αυγό είναι φρέσκο? Πολύ απλά, το βάζεις σε ένα μπολ με νερό, τα φρέσκα αυγά βουλιάζουν πάνω στον πάτο, ενώ τα μπαγιάτικα επιπλέον. Έτσι απλά. Τώρα, αν δεν θέλεις να φας βραστά αυγά απόψε ή ομελέτα, θέλεις κάτι διαφορετικό, ένα κινέζικο ας πούμε, έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να τα παραγγείλεις όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro για να παραγγέλνεις απλά, όταν μπορείς έτσι να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος. Box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Ξεπάγωσε!
8: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
9: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
8: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
10: σε Christmas mood.
11: All I want for Christmas is Kiss.
8: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Καλή μας νέα εβδομάδα, Δευτέρα βράδυ στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Σήμερα 12 Οκτωβρίου γιορτάζει αμερομάχη, μάχη, μάγκη. Για κάθε γιορτή, δουλίτσα, διαδρομή, έχουμε την καλύτερη 90's του Now. Μουσική παίζει για σένα και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου δώσω και κάποιους ευγενικούς τρόπους στη συνέχεια. Έχουμε την καλύτερη 90's του Now. Μουσική παίζει για σένα και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για

I did it again. Επιστρέφω ξανά, άλλη μια φορά για να δω να βάλω συναγερμό. Δεν ξέρω εσύ τι κάνεις ξανά και ξανά. Χαζές κινήσεις. Βροχερή Δευτέρα, ακούς τον 92,9 Kiss για μια πιο λαμπερή διάθεση δευτεριάτικη. Και έχουμε δυνατές συναυλίες στην πόλη αυτή την εβδομάδα. Deep Purple Live, η θρυλική hard rock. Η θρυλική μπάντα Hard Rock σε μια ιστορική εμφάνιση στο ΆΚΑ αύριο βράδυ, 3η και 13. Προς το τέλος της εβδομάδας, Σάββατο 17, η Indie Telenova live στο Gazarte για μια μελωδική ατμοσφαιρική βραδιά. Το Σαββατοκύριακο, από την άλλη, στο κέντρο της πόλης έχουμε το Athens Wine and Art Festival, ένα από τα πιο δυνατά διήμερα για όσους αγαπούν το κρασί και την τέχνη.

92,9 Kiss, Louis Capaldi, Before You Go. Πού είναι η επόμενη στάση? Είναι στη Μάλτα με τον 92,9 Kiss. Γυρίζεις όλο τον κόσμο για να δεις συναυλίες αγαπημένους σου stars. Μαζί με τη Genius Travel σε στέλνουμε στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta, 8 Δεκεμβρίου. Ένα τυχερό τυχερή με το Plus One θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια διαμονή για 2 νύχτες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα μαγικά εισιτήρια για τη συναυλία της Mariah Carey. Στο ταξίδι θα του συνοδεύσει και ένας παραγωγός του 92,9 Kiss. Και για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπαίνεις στο site kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Τώρα ο Jason Derulo θα μας ξεσηκώσει να χορέψουμε. Στα επόμενα, η Χριστίνα θα σου πει ευγενικούς τρόπους, φράσεις για να πεις βαριέμαι ρε παιδιά να βγω.

Μας αρέσει αυτή η μίξη στον 92,9 Kiss, BB μαζί με Faithless. Το dance floor για την BB είναι το καταφύγιό της. Η λύτρωσή της. Για εσένα όμως που είσαι σπιτόγατος, έχουμε 10 πιο ευγενικούς τρόπους για να πεις βαριέμαι να βγω. Όπως ας πούμε, έχω ήδη φορέσει πιτζάμες, έπλυνα δόντια και νήμα και σέβομαι τις αποφάσεις μου. Έχω ήδη πει στον Deliveroo ότι θα είμαι σπίτι και δεν εκθέτω ανθρώπους, κυρίως αυτό. Επίσης, κρατήστε μια θέση σωματική για να δω τις φωτογραφίες. Πάντα υπάρχουν φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Και τέλος, έκανα το λάθος να κάτσω, να πλωθώ στον καναπέ λίγο πριν ετοιμαστώ. Ο Bruno Mars που θα ακούσουμε τώρα στις επιτυχίες 90's του να βγήκε, αλλά δεν μπήκε. Έξω από την πόρτα του παραδείσου στέκεται. Και τον απολαμβάνουμε τώρα στο Locked Out of Heaven.

λίγο από το κέφι σου Ριάννα να είχαμε και πολύ 90's του Now μουσική από τον 92,9 εκεί στην έχεις για να κάνουμε ένα δυνατό, μια δυνατή εκκίνηση της εβδομάδας. Η Χριστίνα Γιανοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί στις 7 ξεκινά το αγαπημένο μας ντουέτο Αργύρης και Ζωής στο Kiss Breakfast Show. Στις 9 παρά 20 το αγαπημένο μας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Ελπίζω να είστε έτοιμοι, να αισθάνεστε έτοιμοι. Έχουμε δώσει και τις 10 απαντήσεις σήμερα, όπως και κάθε προηγούμενη. Έχετε κρατήσει σημειώσεις? Το ελπίζω. Για την έξοδο, λίγο summer jam, για να αντέξουμε το διήμερο βροχής.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1 ευρώ το λεπτό.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
2: Άλλη.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
2: 6.
1: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
2: 6.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Πόσο κάνει 9x9?
2: 81.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
3: Ναι, παιδί μου,
1: το είπε. Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια. Δεν μπορεί να φωνάξει γλυκιά μου, δεν μπορεί. Πες αλήθεια τώρα. Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες? Ποιες απαντήσεις?
2: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι. Είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε! Αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες στη μέρα εκεί σε 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90s του να επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς δώρα
4: και όχι γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
1: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Ξεπάγωσε!
0: Την ξεπαγώσαμε! KISS World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
10: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
11: σε Christmas mood. All I want for
0: Christmas is Kiss. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
1: Θα πνιγείτε στα γέλια.
0: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: ¡Que πάγωσε! ¡Que πάγωσε!
1: ¡Σε πάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: is Kiss.
1: Παίζετε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.